0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύφους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
0: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Η σειρά μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία φέρονται να παρήχαν συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αναλυτικά στο enikos.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το χρυσό μετάλλιο στο World Cup στο πόλο των ανδρών θα διεκδικήσει στις 11 το πρωί στον τελικό της διοργάνωσης η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ουγγαρία. Χθες τον ημιτελικό απέκλεισε με 19 την Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο, σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έχασε με 3-2 από την Αλκμαρ. Ακόμη σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, η Ολλανδική Go έχει τίγκλης, νίκησε 4-2 τον Όφη και η Μπολόνια κέρδισε με 2-0 τον Ηρακλή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, του προγράμματός μας. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου έχετε μια καλοκαιρινή καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε με υγεία, με πολλές ειδήσεις, σχόλια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το τρίωρο πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου κάθε Σάββατο και Κυριακή, μόλις ξεκίνησε. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή και να ξεκινήσουμε με αυτό πριν καλημερίσουμε, πριν παρουσιαστούμε, πριν μπούμε στη διαδικασία να πούμε καλημέρες με μηνύματα.
1: Και το κορμί σου τραβάτα στο σινεμά, στην ψησταριά, στην δίσκοτεκ τα Σάββατα.
0: Γιορτάζει, είναι της οσιομάρτυρος Παρασκευής και γιορτάζει φίλες και φίλοι η Παρασκευή, γιορτάζει η Βιβί, ο Παρασκευάς, γιορτάζει ο Παράσχος. Χρόνια πολλά στις ακροάτριες και τους ακροατές που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. 8 και 8 πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα φίλες και φίλοι, σε καλοκαιρινή διάθεση και καλοκαιρινό ωράριο, 8-11 το πρωί. Λάσκαρης αγοραστός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει αρκετά νωρίς, έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, έχετε πάρει και τη Real News και έχετε στείλει τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας. Και εν πάση περιπτώσει, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας θα τα διαβάσω σε λίγο, δώστε μου μερικά λεπτά. Έχουμε αρκετές εξελίξεις από το εξωτερικό δελτίο, από το διεθνές ρεπορτάζ. Έχουμε εξελίξεις που αφορούν και τα δικά μας θέματα, εντός Ελλάδος δηλαδή. Αν και καλοκαίρι έχουμε δημοσκοπήσεις, μια σειρά από θέματα τα οποία αναδεικνύονται κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ και βέβαια τα γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία αναδεικνύει και πρώτο θέμα σήμερα η Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Φαίνεται ότι είναι ζόρικα τα πράγματα. Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, υποδέχεται ο Τραμπ τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Αυτό σχόλιο ως είδηση για όσους πιστεύουν ότι έχουν καταρρεύσει οι σχέσεις των δύο πλευρών. Κάθε άλλο, το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παραμένει πολύ ισχυρό. Κάνει κουμάντο σε τραπεζικό, οικονομικό, εκδοτικό, μηντιακό και όχι μόνο επίπεδο. Και όσο το τραπεζικό λόμπι πιέζει, δύσκολα η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Δεν σχετίζεται μόνο δηλαδή η αγορά των F-35 με την επιστροφή, την πώληση των S-400. Το Ισραήλ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Ο Σερίφης, θέλετε να το πούμε και μπαμπούλα της περιοχής, και όσο παραμένει ο Σερίφης και ο μπαμπούλας της περιοχής, το Ισραήλ θα κάνει κουμάντο και όχι η Τουρκία. Και όλα αυτά προσθέτουν εκνευρισμό, όπως καταλαβαίνετε, στο φίλο μας τον Ταγί Περντογάν και στην Άγκυρα. Πήγαν τζάμπα οι υποδοχές και όλα όσα έφτιαξαν εκεί στην Άγκυρα, σε αυτό το απίστευτο παλάτι που έχει οικοδομηθεί, έχει ανεγερθεί επί Ερντογάν και το οποίο φιλοξένησε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την Τουρκία, όχι ότι είναι καλύτερα για μας, και για μας είναι δύσκολη η γεωπολιτική, αν θέλετε, κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε όμως, πιστεύω, συνάψει συμμαχίες με δυνατούς παίκτες και αυτό είναι το σημαντικότερο στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, φίλες και φίλοι.

Καλημέρα στην Ελένη. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή. Περιμένουμε με ανυπομονησία, Γιάννη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή την εκπομπή σου. Υγεία σε όλους. Η Ελένη, η φίλη από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Καλή μας ακρόαση. Την αγάπη μας, κυρία Αποθητή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάντα η κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, Γιάννη. Όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους. Η κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να σε καλά, Παύλο, την καλημέρα μου, φίλε. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από τη Μιλιά Μετσόβου. Ξέρετε τη Μιλιά Μετσόβου, εκεί απέναντι από το Μέτσοβο. Φανταστικό μέρος, σε υψόμετρο 1160 μέτρων, όπου σήμερα στο χωριό ξυπνήσαμε με θερμοκρασία 6,3 βαθμών Κελσίου. Αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλε, αυτό σημαίνει δροσούλα. Πάντως πραγματικά είναι ο τέλειος καιρός αυτή σήμερα και η χθεσινή ημέρα. Δροσούλα το βράδυ, δεν κολλάς. Έχει βοριαδάκι, ξηρή δηλαδή ατμόσφαιρα και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Θερμοκρασίες ως 30-31 βαθμούς το μεσημέρι, λογικά πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί και ευχάριστη διάθεση. Καλημέρα στον άλλο φίλο από τον Ντίσελντορφ, τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Το διάβασα το μήνυμά του, συγγνώμη. Καλημέρα, φίλε Παύλο. Καλημέρα στο Μπαντελή, το φίλο που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή καλημέρα του από Τυχείο. Είμαστε stand-by οικογενειακός. Παρόν και ο θείος ο Νικόλας, ο οποίος σας στέλνει τις ευχές του να είστε πάντα καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μπαντελή. Την αγάπη μας με υγεία. Ο παλιός φίλος, ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή μας Κυριακή. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές που γιορτάζουν σήμερα, βεβαίως. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Θα μεταφέρω το μήνυμά σας στον κύριο Χριστόπουλο σε λίγο, τον καλό φίλο, οικονομολόγο και φοροτεχνικό, να απαντήσει για το ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, τον Παλαμιδά. Πρωινό τρέξιμο στο Βόλο και συνάντηση με τον φίλο Βαγγέλη. Χαιρετισμούς από το δροσερό Βόλο. Να είσαι καλά, Πέτρο. Τι ωραία. Που κάνει το τζόκινγκ του, το τρέξιμό του εκεί στο λιμάνι. Να είστε καλά, παιδιά. Την καλημέρα μας και σε σένα, Πέτρο, και στο φίλο το Βαγγέλη.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, βρε Γιώργο. Την αγάπη μας. Νάτος ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και σε εσάς. Η ώρα είναι 8 και 4, φίλες και φίλοι. Θα τρέξουμε την επικαιρότητα, θα πούμε αρκετά πράγματα. Και βέβαια όλο το τρίωρο θα πάμε με καλή ελληνική μουσική. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Ντένι το Μουστακάκι, που μου στέλνει την καλημέρα μου. Το επίπεδο της δημοκρατίας σε μια χώρα δεν κρίνεται από τα λαμπερά κοκτέιλ ούτε από τις δεξιώσεις. Κρίνεται κατά τη γνώμη του φίλου ακροατή από την ευτυχία και την ευημερία των πολιτών της. Στην Ελλάδα σήμερα όλοι οι δείκτες και αριθμοί φωνάζουν το ίδιο πράγμα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων υποφέρει και δεν ευτυχισμένη. Κι όμως μαζεύτηκαν χίλιοι άνθρωποι στο Προεδρικό για να γιορτάσουν τη δημοκρατία μας. Η πλειοψηφία όσων βρέθηκαν εκεί, όσων διαμορφώνουν αυτή την τραγική πραγματικότητα και την ανέχονται. Θα έπρεπε να ντρέπονται για το έσχος που έχουν δημιουργήσει. Δεν υπάρχει γιορτή δημοκρατίας όταν η κοινωνία φτωχοποιείται, όταν η δικαιοσύνη υποχωρεί και όταν οι πολίτες είναι φτωχοί και απροστάτευτοι, γράφει ο Ντένις. Υπάρχει άλλη άποψη από τη δική σου, Ντένι, ότι σε σχέση με τη μνημονιακή Ελλάδα τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Υπάρχει ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία, υπάρχουν δουλειές και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει αυξήσεις στους μισθούς τους. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη που πολύ σωστά την επισημαίνεις, μόνο που κανένα θέμα δεν είναι μαύρο ή άσπρο και ορθώς γίνεται αυτή η δεξίωση στη δημοκρατία μας και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του πλανήτη, από την Κούβα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα μέχρι τη Γαλλία. Δεν καταλαβαίνω τη σχέση δηλαδή που έχει η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή. Και δεν μαζεύτηκαν χίλιοι συνάνθρωποι. Εκλήθησαν αυτοί οι χίλιοι συνάνθρωποι που λες εσύ. Δεν μαζεύτηκαν από μόνοι τους. Δεν πήραν την απόφαση να πάνε εκεί. Μάλλον δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει γιορτή της δημοκρατίας ακόμα και όταν η κοινωνία φτωχοποιείται. Γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο, κυρίες και κύριοι, από τη φτώχεια. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η ανελευθερία και να μην σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς. Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από τη φτώχεια. Να μη σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά κύριε Παυλίδη. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή Ελένη από τη Δράμα. Να είσαι καλά αγαπητή Ελένη. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης στη τηλεφωνική γραμμή. Ακούστε τώρα. Πρωί-πρωί βγάζουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης είναι στοιχείο στην Ιχθυόσχαλα, μιλάει με ψαράδες για τα θέματά τους και μπράβο του που τα Σαββατοκύριακα τα αφιερώνει όχι για να είναι στην Αθήνα, αλλά για να κάνει περιοδίες στην περιφέρεια. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές μου, στους πρωινούς. Έτσι είναι, είμαι στην Όμορφη Ιχθυό.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το όμορφο παραγωγικό νησί του Αιγαίου. Μ' αρέσουν τα παραγωγικά νησιά. Μ' αρέσουν τα νησιά δηλαδή που ζουν εκτός από την ξαπλώστρα και τον τουρισμό, από την τοπική τους οικονομία, έχουν οικογένειες επάνω, έχουν κτηνοτροφία.
0: Ναι, να σας πούμε μπράβο που αφιερώνεται τα Σαββατοκύριακα να περιοδεύσετε.
1: Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Δεν το κάνω εγώ υποχρέωση. Το κάνω από ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
1: Και από αγάπη και από ενθουσιασμό. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα, διότι με αυτόν τον τρόπο ενημερώνομαι καλύτερα από τους ανθρώπους. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σηκώσαμε ένα θέμα και χάρη στο σταθμό σας και εσάς προσωπικά πήρε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα του αφελινισμού.
0: Βέβαια, με τους ψαράδες. Ναι.
1: Στο Αιγαίο. Πολύ ναι. Ωραία. Λοιπόν, είχα πολλά τηλεφωνήματα. Είχα ασχοληθεί και παλιότερα με ένα ζήτημα με τις βιτζότρατες που εξαφανίζονται σιγά σιγά από το Αιγαίο. Mm-hmm. Τα παραδοσιακά μας σκάφη, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, mm-hmm. που αναγκάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να τα διαλύσουν. Πράγματα τα οποία καμιά φορά μας πληγώνουν και προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποια είναι και η λογική πίσω από αυτά. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να έρθω εδώ στη Χίο και για έναν άλλο λόγο. Χθες παρουσιάσαμε και το πρόγραμμα για την ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία από το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ομοσφυχείο και σήμερα το πρωί με τους ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα συζητάμε τα ζητήματά τους. Ένα από αυτά είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί κύριε Παπαγιάννη, δηλαδή ότι πλέον στόλος ολόκληρος από τουρκικά ψαράδικα, αλλιευτικά, εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες ακόμα και ένα μίλι έξω από την ακτή, δηλαδή μπαίνουν ξεκάθαρα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Έχουμε καθημερινά συμβάντα, τα οποία βεβαίως καταγράφονται από δορυφόρους.
0: Σας τα είπαν αυτά οι ψαράδες, σας τα εξέφρασαν όλους πέρα από ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τους τι μπορεί να κάνει εκεί η χώρα, η πατρίδα, οι αρχές, το λιμενικό, το ναυτικό, μπορεί να παρέμβει, για πείτε μας.
1: Μπορεί να παρέμβει, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα αρχιπέλαγος με τόσα νησιά και τόσο μεγάλη και εκτεταμένη, αν θέλετε, αλλιευτική παρουσία πλέον, αυτό που χρειάζεται, εκτός από την εγρήγορση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, είναι πλέον και η ευρωπαϊκή συνδρομή, διότι είναι ευρωπαϊκά σύνορα αυτά. Και διότι, προσέξτε, οι Έλληνες ψαράδες είναι Ευρωπαίοι ψαράδες.
0: Βεβαίως.
1: Και οι κάτοικοι των νησιών δεν είναι μόνο Έλληνες κάτοικοι της Χίου και της Λέσβου.
0: Το βλέπουν έτσι οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες.
1: Πρέπει να τους το πούμε.
0: Ωραία.
1: Και θυμάστε που συζητούσαμε ότι υπάρχουν εργαλεία και υπάρχουν και κανονισμοί που απαγορεύουν, για παράδειγμα, να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά αλλιεύματα, ψαρεμένα δηλαδή προϊόντα, με παράνομο τρόπο. Αν για κάποιο λόγο μια τρίτη χώρα επιτρέπει ή υποστηρίζει αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν μέσα σε χωρικά ύδατα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μπορεί να αποτελεί παράνομη ενέργεια και έτσι να απαγορεύονται εισαγωγές παράνομων αλλιευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θέλουν έναν συντονισμό, θέλουν μια δραστηριοποίηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά και τη συζήτησή μας, επανήλθα εγώ στο θέμα. Είχα καταθέσει μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την ενεργοποίηση των σχετικών κανονισμών. Είναι ο κανονισμός 1005 του 2008 και άλλοι κανονισμοί. Άρα, εργαλεία υπάρχουν. Πολλές φορές εδώ τα αγνοούμε. Μίλησα και με τις τοπικές αρχές, με τις εθνικές αρχές, με ανθρώπους από το λιμενικό σώμα, από το Υπουργείο Αγροτικής.
0: Μήπως θα έπρεπε να συντονίσετε και μια ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε με ερωτήσεις είτε με άλλου είδους πίεση, και στους άλλους ευρωβουλευτές.
1: Έχει γίνει ήδη και νομίζω ότι όλοι μας θα ανταποκριθούν σε αυτό. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το κοινοβουλευτικό έργο. Μπορεί κάποιος να καταθέσει κάποια ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, όμως έχουμε μπει σε θερινές διακοπές.
0: Ωραία, θα απαντήσουν από Σεπτέμβριο.
1: Οπότε ο κόσμος έχει φύγει.
0: Ωραία, η Κομισιόν θα απαντήσει από Σεπτέμβριο.
1: Μπορεί να απαντήσει και νωρίτερα.
0: Είναι προφανές, μακάρι, είναι προφανές ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στη Χίο. Σε όλα τα κριτικά νησιά.
1: Σε όλα.
0: Και στη Σάμο. Και στη Σάμο πρόβλημα υπάρχει και στα Δωδεκάνησα, μου έλεγαν και μου περιέγραφαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι από εκεί. Προφανώς είναι γενικευμένο το πρόβλημα εκεί.
1: Είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Οι συνάδελφοι, οι ψαράδες Τούρκοι των Ελλήνων από τα παράλια απέναντι μετέρχονται αθέμητες πρακτικές, οι οποίες αγγίζουν και το σημείο της καταστροφής του βυθού, σέλνουν, ας πούμε, με τις μηταχανότατες, καταστρέφουν το γόνο, ψαρεύουν τη μαρίδα με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί ολική καταστροφή. Πράγματα τα οποία η ευρωπαϊκή νομοθεσία τα έχει απαγορεύσει για τους Ευρωπαίους, δηλαδή και τους Έλληνες ψαράδες, και τα μετέρχονται ένα-δύο μίλια πιο εκεί από τις ακτές οι συνάδελφοι τους Τούρκοι. Και όχι μόνο αυτό. Δεν περιορίζονται μονάχα στα δικά τους χωρικά ύδατα, αλλά σας λέω, έρχονται μέχρι και ένα μίλια από τις ακτές. Δηλαδή κάθε μέρα καταγράφονται δορυφορικά τέτοια συμβάντα που πηγαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο Αστός. Αν δεν ζεις σε εκείνα τα μέρη, σε εκείνα τα νησιά, να καταλάβεις και να βιώνεις το πρόβλημα των Ελλήνων ψαράδων, δεν μπορεί να το κατανοήσει ο μέσος
1: Αστός. Αλλά προσέξτε ποιες αλυσιδωτές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Για παράδειγμα, εάν ολόκληρες οικογένειες που ζουν στα νησιά αυτά από την Αλία δεν μπορούν να ψαρέψουν, δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν κιόλας στα νησιά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν θες να στηρίξεις την παραμονή του πληθυσμού σε ευαίσθητες περιοχές και να υπάρχει και μια κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, κάνεις τα πάντα έτσι ώστε μια δραστηριότητα που θρέφει χιλιάδες ανθρώπους και πολλές εκατοντάδες οικογένειες, τουλάχιστον
0: εγώ χαίρομαι,
1: να ασκείται.
0: Γιατί υπάρχουν ευρωβουλευτές και ένας από αυτούς είστε εσείς, κύριε Φαραντούρη, που τα Σαββατοκύριακα δεν κάθονται σπίτι να ξεκουραστούν. Τρέχουν και περιοδεύουν στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια βγάζει τα θέματα.
1: Η περιφέρεια βγάζει τα θέματα. Η μαρτυρική Χίος, από πολλές απόψεις, ιστορική, μαρτυρική, μυροβόλος, πανέμορφη, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι κατακάηκε από καταστροφικές πυρκαγιές. Άρα έχει υποστεί απανοτά πλήγματα. Θέλει την ενίσχυσή μας, όπως και άλλα νησιά, όπως η Λέσβος με τον αυτόδη πυρετό. Κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται, έτσι ώστε ο καθένας μας με τη δυνάμεις που να φέρνει τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λύνουμε και κανένα ζήτημα.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: επιστροφή. Τα φιλιά μας στην όμορφη Χίο και τους Χιώτες.
1: Να είστε
0: καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο, το Σπυρόπουλο. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή. Δυστυχώς όταν στριμώγνεται πολιτικά ο Ερντογάν δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο μας. Ας ελπίσουμε να μην το παρατραβήξει και έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Σωστή επισήμανση σου φίλε. Έτσι συμβαίνει με τον Ερντογάν. Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, υγεία και χαρές. Στην καθημερινότητα όλων, χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, στην Παρασκευή και τον Παρασκευά. Να τους χαίρεστε φίλες και φίλοι, για να τους χαιρόμαστε. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μου και στον κύριο Φαραντούρη. Πάντα μου αρέσει ο πολιτικός λόγος του. Καλή Κυριακή σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή σήμερα στην τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Καλές υπόλοιπες εκπομπές και καλή άδεια. Θα κάνω εκπομπή από αύριο 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου και μετά ξεκινάει η άδειά μου, Νίκο, από την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Να πω την καλημέρα μου στην Ιφηγένεια που γράφει ότι συμφωνώ απόλυτα, κύριε Παπαγιάννη, με αυτό το οποίο επισημαίνετε. Το μεγαλύτερο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η υγεία και η ελευθερία του λόγου και γενικότερα η διάθεση της προσωπικότητάς του. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δυστυχώς, Γιάννη, ο λαϊκισμός χτυπάει ακόμα και στις μέρες μας κόκκινο. Τι σχέση έχει η δεξίωση της δημοκρατίας με την οικονομική κατάσταση της χώρας? Είτε αυτή είναι καλή, είτε αυτή είναι κακή, δεν συνδέεται με την οικονομία, αλλά με την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Καλημέρα στο Δημήτρη που αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν συλλαμβάνονται όσοι παραβιάζουν τα θαλάσσια σύνορα. Κάποιοι συλλαμβάνονται εκ των διακινητών κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή, η ιστορία αυτή, αγαπητέ Αλέξανδρε. Καλημέρα φίλε. Πάμε και στον άλλο Αλέξανδρο από την Ολλανδία που στέλνει την καλημέρα του. Θέλω να κάνω μια ερώτηση με αφορμή το δικαστήριο που γίνεται για τα Τέμπη. Είπε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος εισαγγελέας πρότεινε, δεν είπε, στο ειδικό δικαστήριο. Ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία, που είπε ότι θέλει να πάει στο φυσικό δικαστήριο. Η ερώτηση μου είναι ποια είναι η διαφορά του ειδικού δικαστηρίου από το φυσικό δικαστήριο. Η ερώτηση έχει να κάνει με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Τα ειδικά δικαστήρια πλέον αφορούν υπουργούς ή πρώην υπουργούς και όχι εν ενεργεία βουλευτές όταν έρεται η ασυλία τους. Όταν έρεται η ασυλία των βουλευτών, πηγαίνουν κανονικά στο φυσικό τους δικαστή, στην ποινική δικαιοσύνη δηλαδή. Εννοείται Διονύση, εδώ θα είμαστε. Και μπορεί να διευρύνουμε και τις μέρες των εκπομπών. Καλημέρα Διονύση, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real Γιάννη και το καλό πρωινό δημοσιογραφικό μαγκαζίνο. Όσο βαθιά και αν μπούμε στο καλοκαίρι, η πολιτική του ψευτοσουλτανάκου εξακολουθεί να προκαλεί και να δοκιμάζει τις αντοχές των Ελλήνων. Πολύ σωστή και δυνατή η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επέτειο για την αποκατάσταση. Το γαλάζιο δεν χαρίζεται σε κανέναν και η Ελλάδα δεν επιτρέπει σε κανέναν να μετατρέπει το Αιγαίο σε χώρο αμφισβητήσεων. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη έχουμε, από τον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Και να πω μια καλημέρα και στο Γιάννη, και με αυτό πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όλο και συχνότερα βλέπουμε αυτοκίνητα να φεύγουν από το δρόμο ξαφνικά και να πέφτουν, Γιάννη, σε μάντρες, κολόνες, σε γκρεμούς, να περνάνε από το αντίθετο ρεύμα, να σκοτώνουν οδηγούς. Γράφει ο φίλος ο αγαπητός Γιάννης. Διορθώνεται αν καταφέρεις να σταματήσεις, να σβήσεις τη μηχανή και να ξαναβάλεις μπροστά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: βρεθούμε σήμερα?
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Σχετικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στις εκδηλώσεις Pride για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτα σμένονται οι πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Τις διασυνδέσεις του αλλοδαπού που συνελήφθη με χειροβομβίδα στην περιοχή της Αθήνας ερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Άρε το καλοκαιράκι, θυμάστε αυτό το ωραίο τραγούδι, τον Φατμέ, τι ωραίο τραγούδι. Μέσα στο νεράκι. Για πάμε να ανέβει η ομάδα. Έχει πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα.

0: Καλημέρα στο Γιάννη. Δεν βλέπετε πως οι μετανάστες απειλούν πολίτες καθημερινώς. Το κράτος κατά τα άλλα τους δίνει να δουλεύουν, γράφει ο φίλος. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι τεράστια τα μηνύματά σου. Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το έγραψες το μήνυμά σου, χωρίς κόμμα, χωρίς τιμία στήξης, φτιάξω λίγο πιο περιεκτικό για να μπορεί να διαβαστεί το μήνυμα. Μου στείλες ένα μήνυμα χωρίς τιμία στήξης, το οποίο πραγματικά δεν καταλάβαινε κανείς. Και κάντο λίγο πιο γρήγορο το μήνυμά σου, πιο περιεκτικό για να μπορεί να διαβαστεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα με τόσα μηνύματα και την τρέχουσα επικαιρότητα να διαβάζουμε εκθέσεις ιδεών. Το καταλαβαίνεις αυτό. Έχω διαβάσει τόσα μηνύματά σου, μπορείς να τα πεις σε δύο παραγράφους όλα αυτά. Δεν χρειάζονταν. Δεν ήταν η μέση το ενδιαφέρον. Η αρχή και το τέλος ήταν. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Γιάννη. Αν το χι όρου τη ρέη μπει σε ελληνικά νερά, εμείς τι θα κάνουμε, θα αντιδράσουμε ή θα το αφήσουμε να φτάσει μέχρι το Λαύριο? Δεν νομίζω να έχουμε το αφήσει να φτάσει μέχρι το Λαύριο μέχρι τώρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Στέλιο Καλατζή. Στέλιο, δεν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, είναι τεράστιο. Εκτός αν το έστειλε για να το διαβάσω εγώ. Ο φίλος ο Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα που αφορά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα που θέτει είναι αν τα χρονοδιαγράμματα, όπως και στη γέφυρα αξιού, είναι ρεαλιστικά και αν θα τηρηθούν ή αν θα ακολουθήσουν νέες αναθεωρήσεις. Γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Θα είχε ενδιαφέρον να τεθεί το συγκεκριμένο ερώτημα στον αρμόδιο υφυπουργό, πόσο δεσμευτικές είναι τελικά οι ημερομηνίες που ανακοινώνται και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν αυτές αναθεωρούνται κατ' επανάληψη. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Νικήσια Νιπαγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Που μου γράφει ότι το πετρέλαιο έφτασε πάνω από 2 ευρώ, κοντεύει τα 2,10, πιο ακριβό από τη βενζίνη. Τι γίνεται, μου λες, είναι πολύ απλό. Ανεβαίνει παντού σε διεθνές επίπεδο, αγαπητέ Γιάννη, και δεν υπάρχει δυνατότητα να το περιορίσεις. Δυστυχώς. Γι' αυτό και δεν ακούμε καμία άλλη σοβαρή εναλλακτική εκτός από το να μειωθεί ο ΦΠΑ. Δεν είναι σοβαρή εναλλακτική αυτή για τα έσοδα του δημοσίου. Δυστυχώς, με το πετρέλαιο τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μου έλεγαν, το Σαββατοκύριακο αυτό που μιλάμε, σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, έχει ξεπεράσει τα 2,20. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, η χώρα μας μετέχει στον πόλεμο με αφορμή τα Πάτριου της Σαουδική Αραβία. Επίσης, πώς βρέθηκαν σε ξένο έδαφος αντί να τα έχουμε εδώ στην έδρα μας? Μάλλον δεν είσαι πολύ καλά ενημερωμένος, φίλε Νίκο. Τα Πάτριου πήγαν μέσα από συμφωνία που έγινε λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια, αν θέλεις, της επίθεσης που έγινε από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλίτες στο Ιράν. Δεν καταλάβαμε ξένο έδαφος. Είναι σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Υπογράψαμε διμερείς συμφωνίες. Και το ότι τα στείλαμε εκεί δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουμε εδώ. Στην Κάρπαθο παραμένει η συστοιχία δηλαδή. Να ησυχάσει. Είναι και μέσα στις συμβατές υποχρεώσεις που έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Θα κάνω εκπομπή από Δευτέρα, αγαπητέ φίλε Νίκο. Είναι η τελευταία εκπομπή του Σαββατοκύριακου, αλλά από Δευτέρα 10-12 κανονικά. Μέχρι και την Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Μόνο που η καλή μέρα δεν είναι για όλους. Σέβομαι όλους τους οπαδούς. Εμένα με προσβάλλει η λέξη οπαδός. Με ενοχλεί πολύ το περίεργο δίκαιο του δυνατού. Η αλήθεια είναι το πρόβλημα, Γιάννη. Πολύ ψέμα. Τι θα έλεγε ο Αρχιμίδης σήμερα? Δώσ' μου βήμα, γκαρίσω και το αν κοιμήσω. Τον γκαρίσω, το άκουσα στη Βουλή και το κοιμήσω σε μια διαφήμιση κτλ. Το βήμα εσύ, Γιάννη, το έχεις στο χέρι σου. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Δεν το πολύ καταλάβαμε το μήνυμά σου, Δημήτρη, αλλά δεν έχει σημασία. Το διαβάσαμε. Καλημέρα και στο Σπύρο, τον Ευαγγελάτο. Γεια σου, Σπύρο. Κανένας από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να μας σώσει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλοκαιρινή και χαλαρή.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον φίλο τον πρόεδρο τον επικεφαλής του Άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να είσαι καλά Ορέστη και να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Παρασκευή, γιορτάζουν οι Παρασκευούλες σήμερα. Λοιπόν, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που μου έχει στείλει η κυρία Αλεξάνδρα από χθες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν και το άκουσα προλίγο.
0: Ναι. Πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου. Η σύνταξη της συζύγου ήταν ίδια. Ήταν οι δύο δικαίω, αφορά εποχή προ-Κατρούγκαλου. Σε αυτή την περίπτωση, τι μπορεί να γίνει, ρωτάει η κυρία Αλεξάνδρα.
1: Επανέρχονται, διορθώνεται αυτό το. μεγάλη αδικία που έχει διαρκέσει περίπου 10 χρόνια, διορθώνεται. Παραμένει, διαλέγει καταρχήν τις συνταξίες και προφανώς θα είναι μεγαλύτερη η δική της, οι δύο δικαίου, όπως μου το λες Γιάννη. Και στην περίπτωση του συζύγου επανέρχεται πάλι όχι στο 70%, γιατί είχε νομοθετηθεί να κόβεται και εκεί στο 35%. Άρα αναμένεται, και είναι καλό νέο αυτό, ήδη η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έχει κάνει.
0: Άρα εν κατακλείδη τι γίνεται?
1: Κατακλείδη θα διαλέξει τη δική της και από τη σύνταξη που δικαιούται κληρονομικό δικαίωμα, δηλαδή του συζύγου, θα είναι το, επανέρχεται πάλι στο ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, το 70%.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα θέματα τα οποία θα μας σχολιάσεις σήμερα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Χριστόπουλε. Έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν δίνεται παράταση. Πες μας τώρα το ταμείο, τον απολογισμό των ραντεβού με την εφορία. Τι προκύπτει από τα στατιστικά?
1: Με την εφορία, πράγματι, είναι ο τίτλος που βάζει και στα βιβλία μου κάθε χρόνο, Γιάννη. Πράγματι, έκλεισε η διαδικασία, πάνω από 6,7 εκατομμύρια δηλώσεις. Εμπρόθεσμα, μάλιστα, υποβλήθηκαν. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι αυξημένες κατά 32.000 σε σχέση με πέρσι. Και στις εταιρείες, στα νομικά πρόσωπα, ανέβηκαν στις 385.000. Και εδώ πάλι στις εταιρείες είναι περίπου αυξημένες 20.000.
0: Εσύ ως φοροτεχνικός, αλλά και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αρρωγής Φορολογικής Πολιτικής των Φορέων της Αγοράς, πώς είδες τη φετινή διαδικασία, από τα στοιχεία τι βγάζεις ως συμπέρασμα?
1: Πράγματι, πριν πούμε αυτό, πρέπει σε ένα λεπτό μόνο, γιατί ότι το 36% είναι χρεωστικές και οι φόροι που ήρθαν και θα έρθουν στο Δημόσιο Ταμείο είναι 4,98 δισεκατομμύρια από τα φυσικά πρόσωπα και από τις εταιρείες είναι 8,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή αν τα προσθέσει κανείς, η αδικία που έχει διαρκέσει περίπου 10 χρόνια, διορθώνεται. Παραμένει, διαλέγει καταρχήν τις συνταξίες και προφανώς θα είναι μεγαλύτερη η δική της, οι δύο δικαίου, όπως μου το λες Γιάννη. Και στην περίπτωση του συζύγου επανέρχεται πάλι όχι στο 70%, γιατί είχε νομοθετηθεί να κόβεται και εκεί στο 35%. Άρα αναμένεται, και είναι καλό νέο αυτό, ήδη η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έχει κάνει.
0: Άρα εν κατακλείδη τι γίνεται?
1: Κατακτήρι θα διαλέξει τη δική της και από τη σύνταξη που δικαιούται κληρονομικό δικαίωμα, δηλαδή του συζύγου, θα είναι το, επανέρχεται πάλι στο ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, το 70%.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα θέματα τα οποία θα μας σχολιάσεις σήμερα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Χριστόπουλε. Έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν δίνεται παράταση. Πες μας τώρα το ταμείο, τον απολογισμό των ραντεβού με την εφορία. Τι προκύπτει από τα στατιστικά?
1: Με την εφορία, πράγματι, είναι ο τίτλος που βάζει και στα βιβλία μου κάθε χρόνο, Γιάννη. Πράγματι, έκλεισε η διαδικασία, πάνω από 6,7 εκατομμύρια δηλώσεις. Εμπρόθεσμα, μάλιστα, υποβλήθηκαν. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι αυξημένες κατά 32.000 σε σχέση με πέρσι. Και στις εταιρείες, στα νομικά πρόσωπα, ανέβηκαν στις 385.000 και εδώ πάλι στις εταιρείες είναι περίπου αυξημένες 20.000.
0: Εσύ ως φοροτεχνικός αλλά και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αρρωγής Φορολογικής Πολιτικής των Φορέων της Αγοράς, πώς είδες τη φετινή διαδικασία, από τα στοιχεία τι βγάζεις ως συμπέρασμα?
1: Πράγματι, πριν πούμε αυτό

0: το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, το 70%.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα θέματα τα οποία θα μας σχολιάσεις σήμερα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Χριστόπουλε. Έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν δίνεται παράταση. Πες μας τώρα το ταμείο, τον απολογισμό των ραντεβού με την εφορία. Τι προκύπτει από τα στατιστικά.
0: Το ραντεβού με την εφορία πράγματι είναι ο τίτλος που βάζει και στα βιβλία μου κάθε χρόνο. Γιάννη, πράγματι έκλεισε η διαδικασία πάνω από 6,7 εκατομμύρια δηλώσεις. Εμπρόθετμα, μάλιστα υποβλήθηκαν και πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι αυξημένες κατά 32.000 σε σχέση με πέρσι και στις εταιρείες, στα νομικά πρόσωπα. Ανέβηκαν στις 385.000 και εδώ πάλι στις εταιρείες είναι περίπου αυξημένες 20.000.
1: Εσύ ως φοροτεχνικός αλλά και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αρρωγής Φορολογικής Πολιτικής των Φορέων της Αγοράς, πώς είδες τη φετινή διαδικασία, από τα στοιχεία τι βγάζεις ως συμπέρασμα?
0: Πράγματι, κρυμούμε αυτό, πρέπει σε ένα λεπτό μόνο, γιατί ότι το 36% είναι χρεωστικές και οι φόροι που ήρθαν και θα έρθουν στο Δημόσιο Ταμείο είναι 4,98 δισεκατομμύρια από τα φυσικά πρόσωπα και από τις εταιρείες είναι 8,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή αν τα προσθέσει κανείς είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού. Είναι πιστωτικές.
1: Δηλαδή πόσα, 12-13 δις μάζεψε το λογιστήριο φέτος από τις δηλώσεις συνολικά και από φυσικά πρόσωπα και από εταιρείες.
0: Αν πούμε 4,98-5 για να μην αστυνομικά, 5 από τα φυσικά πρόσωπα και 8 από τα
1: 13 δις.
0: 13 δις.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι μόνο το 37% είναι χρεωστικές, είπες. Οι υπόλοιποι δηλαδή τι, παίρνουν επιστροφή ή δεν παίρνουν τίποτα?
0: Το 36% είναι χρεωστικές, γιατί και η μέση επιβάρηση είναι περίπου 2.000.
1: Δηλαδή, προσέξτε, το 36% των δηλώσεων πληρώνει φόρους. Η άλλη, για τον ΑΒ λόγο, δικαιολογημένα η μη, δεν πληρώνει φόρους. Δεν εισφέρει δηλαδή στο γενικό λογιστήριο του κράτους και στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν είναι δυνατόν.
0: Το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, το τονίζεις.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε πολλούς συνταξιούχους.
0: Ένα στου τρει, πόσο είναι το
1: 35%. Έχουμε πολλούς συνταξιούχους και πολλούς οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρους.
0: Δικαιολογημένα
1: δεν πληρώνουν, δεν λέω ότι είναι φοροφυγάδες.
0: Το 29% είναι τα καθαριστικά, είναι πιστωτικά. Επιστρέφεται δηλαδή φόρος μέσος όρος περίπου 330 ευρώ. Και το 35% είναι μηδενικές. Αυτή είναι η γεωγραφία των δηλώσεων. Πρέπει να πούμε, με ρώτησες ως προτεχνικός αλλά και ως πρόεδρος της Διαφυλακής Αρρωγής. Η φετινή εικόνα αποτελεί ένα αποτέλεσμα συνεργασίας της ΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των λογιστών βεβαίως που συμμετείχαν στην έγκαιρη προετοιμασία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους χιλιάδες λογιστές και θα μου επιτρέψει από την εκπομπή σου που την παρακολουθούν οι συνάδελφοι λογιστές.
1: Καλά, τώρα όλα αυτοματοποιημένα είναι. Μήπως υπερβάλλουμε δηλαδή, γιατί τους αξίζουν συγχαρητήρια λογιστές?
0: Γιατί για ακόμη μια χρονιά αποτελεί.
1: Η δουλειά τους είναι δηλαδή αυτή.
0: Βασικό πυλώνα της επιτυχημένης ολοκλήρωσης. Δεν είναι. Η δήλωση είναι κάτι που αγχώνει, κάτι
1: δηλαδή,
0: που οδηγεί.
1: Θέλω να πω, το ότι κάνω εγώ εκπομπή Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να μου δώσει κανείς χαρακτήρα. Είναι μέσα στις συμβατικές μου υποχρεώσεις ως επαγγελματίας. Το ότι εσείς καταθέτετε τις δηλώσεις δεν είναι κάτι που θέλει συγχαρητήρια. Υποχρέωσή σας είναι.
0: Γιάννη, με προκαλείς και καλά κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Αλλά να σου πω ότι δεν είναι το πάτημα ενός κουμπού, είναι μια προετοιμασία.
1: Προφανώς.
0: Που έχει.
1: Μέρος της δουλειάς σας είναι όμως.
0: Δημιουργεί την ευθύνη και η υπευθυνότητα είναι το άπαν σήμερα στην λειτουργία των θεσμών, λειτουργία των εφαρμογών, λειτουργία.
1: Πληρώνεστε, δεν την κάνετε τζάμπα τη δουλειά αυτή πάντως. Να το πούμε αυτό.
0: Βεβαίως δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ένα αίσθημα ευθύνης, την επιστημονική κατάρτιση, τον επαγγελματισμό, την αδιάκοπη καθημερινή προσπάθεια. Στάθηκαν δίπλα σε εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Αυτά όλα τα βάζω με μια υπογράψη αίσθημα ευθύνης. Όχι, βεβαίως είναι υποχρέωση, όπως το είπες. Ήταν καθοριστική. Θέλω να τονίσω, για να μην αφήσω απ' έξω ούτε το οικονομικό πλητήριο, ούτε την ΠΟΦΕ που ήταν συμπολίτη.
1: Ναι, και πάμε λίγο στα χρηστικά, αν θέλεις.
0: Πάμε στα χρηστικά, γιατί όλη την διάρκεια έβλεπε τα προβλήματα, παρακολουθούσε με τον διοικητή και με την ΑΔΕ.
1: Λοιπόν,
0: ενημερώνει τα προβλήματα.
1: Πάμε τώρα στις ΔΕΘ. Τι να περιμένουμε στη ΔΕΘ και πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο την επόμενη μέρα? Τι περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αν έχουμε εικόνα?
0: Ναι, έχουμε μια πρώτη εικόνα. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη του 26 αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για μια νέα δέσμη προορικών παρεμβάσεων. Και επίκεντρο θα είναι οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και βέβαια η στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Η σημαντικότερη πρόταση που συζητείται, Γιάννη, και θα μιλήσω και για τις δικές μας προτάσεις που είναι στο επίκεντρο και φαίνεται ότι.
1: Γιώργο, πάμε λίγο πιο γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει.

0: τρέξουμε. Πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις λίγο πιο γρήγορα. Πάμε απευθείας στα σημεία, Γιώργο.
1: Είναι, ναι,
0: τι λέω, βρίσκεται στο τραπέζι.
1: Είναι η μείωση του χρονικού συνεστήτων επιχείρησεων από 22% στο 20%. Είναι η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτέματος για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι η μείωση προκαταβολής του φόρου. Είναι η αναμόρφωση του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος. Η έκπτωση του φόρου για την επάπτυξη εξόπτυξη του φόρου. Η θεσμοθέτηση κινήτρων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Εδώ είναι κάτι που το αναδεικνύει και η αγορά αλλά και η δική μας επιτροπή. Έχουμε μία. Βασικό άξονα τη θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης επιτέλους της πολιτικής συνέπειας για επιχειρήσεις.
0: Πώς θα γίνει αυτή η επιβράβευση, δηλαδή, για εξήγησέ μας.
1: Θα μπορεί οπωσδήποτε η επιβράβευση αυτή να έχει σχέση με το χρηματοδοτικό πεδίο, το οποίο τα μπόνους δηλαδή που λέμε στην συνέπεια. Στις επιστροφές του φόρου, στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν συνέπεια, να μην καθυστερείται η επιστροφή, να αντιμετωπίζεται δηλαδή η συνέπεια.
0: Ναι.
1: Η επιχείρηση που αυξάνει το.
0: Άρα αυτά θα δούμε τώρα πώς θα το συγκεκριμενοποιήσει ο Πρωθυπουργός.
1: Μπράβο. Αυτή η φιλοσοφία φαίνεται να διακατέχει.
0: Το θέμα είναι και με τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές, ο Πρωθυπουργός να ενισχύσει και οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, τη λεγόμενη μεσαία τάξη και κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί εδώ συμβαίνει το εξής άδικο. Και μπράβο στον κύριο Παυλίδη που το επισήμανε και μου στέλνει και εμένα συγχαρητήρια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός από την παρακράτηση φόρου πληρώνουν και επιπλέον φόρο σε αντίθεση με τους μισθωτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρο. Μπράβο. Κατά συνέπεια, έχει σημασία το ότι οι μισθωτοί σε σχέση με εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μονίμως ή ευνοημένοι στην ιστορία αυτή όσον αφορά την παρακράτηση φόρου. Άρα, πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, να εξομοιωθούν οι φορολογικοί συντελεστές κάποια στιγμή των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι πάρα πολύ υψηλοί με αυτούς των μισθωτών και ας μην πληρώνουν φόρους και να μπούμε επιτέλους σε μια διαδικασία φορολογικής ανάπτυξης. Για να δούμε, θα γίνει αυτό.
1: Είναι πολύ σωστά όπως επισήμανες και να τονίσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοπασχολούμενους γενικά, τις ατομικές επιχειρήσεις, ισχύει το τεκμαρτό εισόδημα. Εδώ φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να εκλογηθούν κάποια σημεία που είναι ακραία.
0: Ξέρεις με τι φορολογικό συντελεστή φορολογήθηκα εγώ, βάσει των εισοδημάτων που έχω ως ελεύθερος επαγγελματίας, εκτός από το 20% της παρακράτησης φόρου, με 45%.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχω φτιάξει εταιρεία. Γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών, δεν πρέπει κάποια στιγμή να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές?
1: Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οπωσδήποτε μια τέτοια εταιρεία.
0: Τώρα υπάρχουν και οι αδαείς και οι αγράμματοι, οι οποίοι λένε ότι το 20% των μισθωτών είναι αυτό το οποίο συνεισφέρει στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Αγράμματοι και αδαείς. Η ουσία είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν και σηκώνουν μονίμως απίστευτα και υπέρογκα φορολογικά βάρη. Σωστή επισήμανση και του φίλου του Ορέστη. Ελάτε, κύριε Χριστόπουλο.
1: Ναι, υπάρχει άποψη γιατί μπήκε το τεκμαρτό εισόδημα στην Ευρώπη. Η συνδρομή των ελεύθερων επαγγελματιών ήταν περίπου γύρω στο 12% στους φόρους. Και εδώ στην Ελλάδα ήταν 8%. Αυτό μας υποχρέωσε για να πάρουμε, μην το ξεχνάμε το 23, για να πάρουμε την τελευταία.
0: Γιώργο μου, να το πούμε απλά, δεν γίνεται κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 20% παρακράτησης φόρου και 45% στα ανώτατα κλιμάκια φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή 65% δεν γίνεται.
1: Να πούμε κάτι που είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μέσος όρος, να είναι κάτω από το μισθωτό. Δεν μπορεί να ο μέσος όρος, δεν μιλάω, δεν θέλω να κάνω τώρα από την εκπομπή σου μαθήματα φόρου διαφυγής. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες, να μην πω σε κλάδους, είναι απογοητευτικό, να είναι κάτω και από τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, σήμερα 920 επί 14, πόσο είναι, να είναι κάτω. Εκεί λοιπόν ανάγκασε την πολιτεία να παρέμβει και να κάνει την τεκμαρτική
0: προλογή.
1: Είναι όπως όλα τώρα, με τόσα εργαλεία.
0: Το έχουν πιάσει οι ακροατές και μου έχουν στείλει ενδιαφέροντα μηνύματα για τις αδικίες σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με τον μισθωτών.
1: Υπήρξαν αδικίες, δεν μπορεί για παράδειγμα. Για παράδειγμα, φωνάζαμε μια γυναίκα, δικηγόρος, λογίστρια, οτιδήποτε επάγγελμα, δημοσιογράφος που είναι σε ενδιαφέρουσα μέσα στο 25. Αυτό απειλάγει και είναι ελεύθερο επαγγελματίας.
0: Έτσι, λοιπόν, κάνε μια παύση, θα τα πούμε σε 2-3 λεπτά, μην κλείσεις. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχεις να μας πεις μερικά ακόμα για τη ΔΕΦ. Αλλά να σχολιάσουμε και όλα αυτά. Την μόνιμη αδικία σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών που συνεισφέρουν.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
7: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
16: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
15: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
16: My Nutri Health.
15: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: άνθρωπος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Αναπερτεί ο Πρωθυπουργός. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη ήταν οι πιο αδικημένοι των τελευταίων ετών σε όλη την κοινωνία της χώρας από το μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο και μετά. Συμφωνείς σε αυτό?
8: Συμφωνώ και πρέπει να σου πω ότι προς αυτή την κατεύθυνση ήδη άρχισαν τα πρώτα ραντεβού όσον αφορά την προετοιμασία που γίνεται γύρω από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες μέρες ξεκινάει η οργάνωση και τα πρώτα ραντεβού σχετικά με τις επαφές και τις επικοινωνίες που θα πραγματοποιηθούν με κοινωνικούς εταίρους. Ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, έχει ξεκινήσει κάποιες πρώτες επαφές με την αγορά.
7: Ωραία, μακάρι όλα αυτά να τα δούμε να υλοποιούνται στην πράξη.
8: Να πάμε προετοιμασμένοι, διότι εκείνο που είναι και πρέπει να μείνει είναι ότι όποια μέτρα αποτελεί και θα αποτελέσουν πρέπει να ελέγχουν τη σταθερότητα.
7: Πόσο θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, Γιώργο? Πόσο ακούγεται ότι θα μειωθεί?
8: Το 80% φαίνεται ότι θα μειωθεί κοντά στο 50%, δηλαδή το 50%, το 55% εκεί έχει δοθεί και μια έμφαση τουλάχιστον.
7: Στους ελεύθερους επαγγελματίες, τώρα είναι στο 50%. Πόσο θα μειωθεί?
8: Είναι 55%.
7: 55, ναι.
8: 55, εκεί φαίνεται ότι θα κατέβει αρκετά.
7: Πόσο δηλαδή, τι εικόνα έχεις? Δεν μας λες όμως κάτι συγκεκριμένο, θα κατέβει αρκετά, μας λες. Πόσο, 5, 10, 15, 20.
8: Όχι στο μισό, όχι στο μισό. Λίγο παραπάνω από το μισό, δεν είναι ακόμη σίγουρο. Αλλά εκείνο που φαίνεται είναι ότι τουλάχιστον αντί ένα έτος, τουλάχιστον 3 χρόνια, ένας που βγαίνει στην αγορά, ελεύθερος επαγγελματίας, να μην έχει προκαταβολή. Αυτό είναι σημαντικό.
7: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον να δώσουν κίνητρα στους νέους. Οι παλαιότεροι έχουν καεί που έχουν καεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
8: Να αρχίσω με μια είδηση που πρέπει να του προσέξουν οι τηλετεχνοί επιτέλους.
7: Ναι.
8: Τα αυτοκίνητα που θα αγοράζουν, έχει δοθεί και βγήκε και στην δημοσιότητα ο διοικητής μια απόφαση. Και,
7: ναι, πάμε στην ουσία της είδησης, Γιώργο.
8: Πρόκειται για ένα μέτρο με κοινωνικό δημογραφικό χαρακτήρα για να μιλάμε ότι πλέον υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένη διαδικασία ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να αξιοποιήσουν την απαλλαγή χωρίς αβεβαίωτες. Μιλάω για αυτοκίνητα τριτεχνή. Πολύ τεκνοί που δεν θα έχουν τέλος ταξινόμηση. Είναι πολύ σημαντικό.
7: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε και πολλά μηνύματα. Κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες που τα χώρουν άγρια. Και καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ φίλων που έχουν πληρώσει 55% προκαταβολή φόρου. 45% κλίμακα.
9: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
11: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
10: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
11: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
13: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
12: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
13: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
12: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
13: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
12: Τηλέφωνο 26820-51100.
13: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
14: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
14: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
15: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
16: Ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά, έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η ανεμεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιορτάζετε σήμερα. Να είστε καλά και χρόνια πολλά για σε όποια Κροάτρια ή Κροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Κάτσε και εκλογές κοντοζυγώνουν, αγαπητέ φίλε μου, γράφει ο Βαγγέλης ο Κοντόπουλος, από συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες που θα τιμωρήσουν την κυβέρνηση και θα τρίβουν τα ματάκια τους. Μα είναι αυτονόητο αν δεν μειώσεις τη φορολογία και δεν περικόψεις και την προκαταβολή φόρου. Ακούστε, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα από φίλες και φίλους ελεύθερους επαγγελματίες που τα βάζουν με τους μισθωτούς. Εδώ δεν τσακωνόμαστε. Δεν στρέφεται μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και σας το λέω και εγώ που είμαι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας στο κανάλι, μισθωτός εδώ στο ραδιόφωνο. Έχω δηλαδή και τις δύο φορολογικές ιδιότητες. Είναι δυσβάστακτα τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφενός γιατί πληρώνουμε την προκαταβολή φόρου νωρίτερα, δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά. Αφετέρου γιατί έχουμε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Και επίσης να βάλουμε και τις ασφαλιστικές φορές αν απασχολεί κάποιος ένα ή δύο άτομα. Δεν συγκρίνονται τα βάρη του ενός με τον άλλο. Και είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί το μοτέρ της οικονομίας δεν είναι ο μισθωτός. Το μοτέρ της οικονομίας και οποιασδήποτε οικονομίας στην ελεύθερη αγορά είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι επιχειρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα για να μην αισθάνεται αδικία ο έτερος φορολογούμενος και εν πάση περιπτώσει αυτό που γίνεται με τους μισθωτούς και την παρακράτηση φόρου που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, θα έπρεπε στις φορολογικές δηλώσεις να πληρώνουν τους φόρους τους και όχι να γίνεται παρακράτηση νωρίτερα. Όπως συμβαίνει δηλαδή στη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βρετανία, να ενοποιηθούν οι φορολογικοί συντελεστές για να μην υπάρχει αίσθηση της αδικίας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Είπαμε, δεν τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Τα οποία στρέφονται κατά των μισθωτών και της φορολογικής πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια για επειδή τους χαϊδεύουν. Ας πούμε εδώ ο κύριος Γεωργίου έχει στείλει το μήνυμα, τον Νίκος, ο δικηγόρος. Μα το θέμα δεν είναι να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές των μισθωτών, κύριε Γεωργίου, είστε και δικηγόρος. Το θέμα είναι να μειωθούν οι άλλοι φορολογικοί συντελεστές. Να πέσουν δηλαδή πιο χαμηλά. Να αυξήσουμε τους φόρους των συμπατριωτών μας είναι το θέμα. Στη μηχανή ανέβα, πάμε Χαβάι με μια... Πολλά τα ζητήματα. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Δεν το σχολιάσα, θα το σχολιάσω μετά. Καλημέρα στη Βασιλική, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Χθες το σχολίασε ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης και εμείς την ιστορία αυτή με τον Σαλμά και τις χρεώσεις, τις εξετάσεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του. Θα τον αναζητήσουμε και σήμερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο το Λικουρίνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να είσαι καλά αγαπητέ Γιώργο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Να χαίρεσε την οικογένεια. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που μου γράφει ότι το κράτος Γιάννη αντιμετωπίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες σαν ελεύθερους εφοπλιστές φορολογώντας τους ακόμη και για εισόδημα που δεν έχουν αποκτήσει. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είχε πέσει κάτω από το 30%. Δεν γίνεται η συνέπεια και η εργασία να τιμωρούνται προκαταβολικά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο από τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Θα κάνω και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή 10-12 το πρωί και μετά παίρνω την άδειά μου. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που επισημαίνει ότι το διατάφτα Γιάννη μετά την είσοδό μας στην Ευρωζώνη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης δεν είναι πλέον ελεύθερες να σχεδιάζουν τη δημοσιονομική τους πολιτική. Οι Βρυξέλλες θα αποφασίζουν βάσει αυστηρών κανόνων πόσο μπορούν ή δεν μπορούν να ξοδέψουν οι διάφορες κυβερνήσεις. Αυτά για το παραμύθι που υποστηρίζουν μερικοί ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ο φίλος Αντώνης μου λέει για το μεγάλο αριθμό που φοροδιαφεύγουν. Είπαμε ότι υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που πράγματι φοροδιαφεύγουν. Όχι όλοι όμως. Οι υπόλοιποι πληρώνουν τα σπασμένα από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι αδικία. Που το αισθάνονται έντονα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Καλημέρα και στη φίλη την Κρίστη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να θίξετε και το φόρο που πληρώνουμε στην εφορία για, για ποσά που φανερά δεν εισπράττονται από ενοικιάσεις τύπου Airbnb. Να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη, σταματώ και... Εννοείται από ενοικιάσεις που δεν δηλώνονται, από μαύρα δηλαδή. Ξέχασα το πιν, θωμάσαι... Καλημέρα στο Λεωνάρδο το Γκονδύλι. Καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη τον Πασχάλη που αναρωτιέται αν ένας νέος αγρότης ειδικού καθεστώτος θα πάρει σύνταξη κάποια στιγμή. Δύσκολο αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Μιχάλη τον Ζαχαρία. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο τον ανορθόγραφο που μου γράφει ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να έχει περισσότερα έσοδα Γιάννη από ΦΠΑ και καθόλου κλέψιμο από τις επιχειρήσεις θα έδινε επιστροφή στους φορολογουμένους με βάση τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Όχι μείωση του ΦΠΑ αλλά επιστροφή κάποιου ποσοστού. Έτσι όλοι θα πληρώσουν ηλεκτρονικά άρα όλες οι αγορές θα γίνουμε αποδείξεις. Καλημέρα και στην κυρία Νίνα που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κύριε Παπαγιάννη οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας. Είμαστε οι προτελευταίοι στην Ευρώπη εξαιτίας της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι εξαιρετικά αυστηροί, που δεν μπορούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων τους. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Δημήτρη οδηγό ταξί. Καλημέρα Γιάννη μου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα μας αύξησαν τη φορολογία 4 φορές επάνω στις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Δεν κατάλαβαν το μήνυμα, θα τα πούμε λοιπόν στις εθνικές εκλογές. Ο Γιώργος είπε την ατάκα, γράφει μάλλον την ατάκα της ημέρας. Το παράξενο είναι Γιάννη ότι οι ορισμένοι μισθωτοί που δήθεν ζηλεύουν τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατί αυτοί είναι συνεπείς φορολογούμενοι, αλλά και ορισμένοι συνταξιούχοι, δεν θα τους άρεσε να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί αν γίνουν θα καταλάβουν τι εστί περίκοκο. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ Ξοκλικής. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, να μας αναφέρετε κιόλας με αφορμή αυτά τα οποία συζητάμε λόγω της υψηλής φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Προβλέπετε κάποια μείωση των συντελεστών στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ? Ελεύθερος επαγγελματίας δεν είστε κι εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ως γιατρός ή όχι?
2: Εγώ ήμουν γιατρός του ΕΣΥ.
1: Α, στο ΕΣΥ, οκ.
2: Μισθωτός
1: λοιπόν.
2: Μισθωτός, αλλά ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα προτάσεων για το πώς θα ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σε σχέση με την προκαταβολή φόρου, αλλά και με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να πάει στις 20.000 ευρώ. Mm-hmm. Μιλάμε για τις 120 δόσεις, οι οποίες πρέπει να ξαναμπούν για το ιδιωτικό χρέος. Και θα δώσουν και πολλά έσοδα στο δημόσιο. Όσες φορές θα βγει 120 δόσεις, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν ξανά για να έχουμε και εισπράξεις. Γιατί όπως λειτουργεί σήμερα, ο κόσμος δεν μπαίνει σε κάποια αρρύθμιση. Και από εκεί και πέρα, μιλάμε για ένα πρόσβαση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις μικρές στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτή τη στιγμή, 80% των ανθρώπων οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, να υπάρχει λευκός στηρεσίας, να υπάρχει μεγάλο λογαριασμός πραγματικά ακατάσχετος, ούτως ώστε να τους επιτρέπει αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα προτάσεων για τους ανθρώπους αυτούς και για το πώς θα διορθώσουμε και την αδικία με το τεκμαρτό εισόδημα. Όλα αυτά
1: έχουν... ξέρετε, τα έχουν υποσχεθεί και άλλοι πριν, αλλά δεν τα έκαναν πράξη δυστυχώς. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να εξεταστεί ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί να έχουν το ίδιο αφορολόγητο όριο, τον ίδιο τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και τις ίδιες κλίμακες? Δεν θα ήταν πιο δίκαιο τι λέτε εσείς για το φορολογικό σύστημα?
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι αποδίδουν και πληρώνουν φόρο και στις συναλλαγές οι οποίες γίνονται, θέλω να πω.
1: Η παρακράτηση είναι.
2: Έχουμε παρακράτηση, έχουμε την πολύ άδικη
1: προκαταβολή. Έχουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που τους επιβαρύνουν επίσης.
2: Ακριβώς. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια οικονομία η οποία θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα. μικρομεσαία επιχείρηση που είναι και παραμένει η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην πραγματικότητα να ευνοήσει 2-3 ομίλους από κάθε τομέα και να κλείσει ή να περιορίσει πάρα πολύ τις δραστηριότητες της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η αιμονή αυτή της κυβέρνησης στο να εφαρμόζει το δόγμα Πισαρίδη που στην πραγματικότητα προβλέπει το να μην υπάρχει μια μικρή, μια μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα και όλες να μπουν κάτω από τις ομπρέλες των μεγάλων επιχειρήσεων, νομίζουμε και, όχι νομίζουμε, είναι και από την διεθνή εμπειρία πλέον αποδεδειγμένο ότι δεν λειτουργεί σε μια ελεύθερη οικονομία, δεν είναι η φιλοσοφία αυτή μιας οικονομίας η οποία είναι ελεύθερη και λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Άρα ως Πασόκ εμείς δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε πολύ διαφορετικά και χωρίς εκπλήξεις όπως έκανε η κυβέρνηση αυτή τη θητεία της απέναντι στη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στα της κεντροαριστεράς. Φαντάζομαι θα προσέξατε την μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και την στροφή που έκανε ο ίδιος, αλλά και, μάλλον ο ίδιος όχι, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Κατά συνέπεια και ο ίδιος, αφού δεν το διέψευσε, αντίθετα το επιβεβαίωσε όσον αφορά τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ και τον Ομοπιερακάκη. Το Πασόκ όμως ήρθε πιο αριστερά. Λέει το Πασόκ, και είχαμε χθες τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη για να μας το επιβεβαιώσει αυτό, με την έννοια ότι ο Λευτέρης Καρχημάκης είναι ο συντονιστής, ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ, ότι όχι, εμείς δεν λέμε όχι, λέμε θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη, αλλά θέλουμε και ζητάμε τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών μη κρατικών ΑΕΗ. Πώς τη βλέπετε αυτή τη διαφοροποίηση?
2: Εγώ θεωρώ και όλοι βλέπουμε ότι στην Ελλάδα επικρατεί μια τρικυμία εγκρανίων σε σχέση με πολλά θέματα και ένα από αυτά είναι και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, παράλογα πράγματα ακούγονται. Όχι, δεν θέλει, λέει η Ελλάδα, να επαναδιατυπωθεί το άρθρο του Συντάγματος, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά παράλληλα να λειτουργούν χωρίς κανόνες και ενδεχομένως ας είναι και κερδοσκοπικά. Έτσι δεν προστατεύονται ούτε τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα πανεπιστήμια αυτά, ούτε ως κράτος δεν βάζουμε ένα υψηλότερο στάνταρ σε σχέση με την λειτουργία των μη κρατικών ιδρυμάτων, τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν έχει μη κρατικά ιδρύματα και η οποία έχει αυτή την παράδοση.
1: Πρέπει να υπάρχουν, το παραδέχεστε.
2: Πρέπει να υπάρχουν μη κερδοσκοπικά.
1: Αυτό έκανε ο Πιερακάκης. Δεν μπορούσε να αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος και έφερε νόμο για να υπάρχουν τα μη κρατικά ΑΕΗ. Πού διαφωνείτε λοιπόν?
2: Εμείς στο Πασόκ θεωρούμε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος πρέπει να αναθεωρηθεί, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε στη χώρα να μπορούν να λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και παράλληλα αυτά τα ιδρύματα.
1: Ξέρω, θέλω να το ρωτήσω αυτό να μου το διευκρινίσετε, γιατί είστε και εσείς άνθρωπος αγοράς. Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Για ποιο λόγο ένας επιχειρηματίας να επενδύσει σε μη κρατικά αν δεν έχει κέρδος? Δηλαδή, για ποιο λόγο να τα κάνει? Λέτε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Για ποιο λόγο πρώτον να επενδύσει κάποιος επιχειρηματίας και δεύτερον, το μη κερδοσκοπικά δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώνουν οι φοιτητές. Μη κερδοσκοπικό είναι και το Harvard. Ξέρετε πόσο πληρώνεις περίπου το χρόνο? Από 60 ως 90.000 ευρώ. Να επαναλάβω το νούμερο. Από 60 ως 90.000 δολάρια για την ακρίβεια, όχι ευρώ. Τι μη κερδοσκοπικά λοιπόν πανεπιστήμια είναι αυτά? Για εξηγήστε μας.
2: Το ένα είναι ότι τα περισσότερα μεγάλα ιδρύματα, όπως πολύ σωστά είπατε, και τα περισσότερα πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά,
1: ναι,
2: ιδρύματα.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν, ή οι φορείς, ή οι οργανώσεις οι οποίες επιλέγουν να κάνουν αυτά τα ιδρύματα,
1: ναι,
2: δεν έχουν ως σκοπό τους το κέρδος.
1: Γιατί δεν να τα φτιάξουν αν δεν έχουν το κέρδος ως σκοπό? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Η Εκκλησία να φτιάξει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το καταλαβαίνω.
2: Μα φτιάχτηκαν αυτά τα ιδρύματα ακριβώς επειδή υπήρχε ένα όραμα των ιδρυτών τους, των φορέων που τα ίδρυσαν, να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προφανώς πρέπει να λειτουργεί, να πληρώνει τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, αλλά παράλληλα ο άνθρωπος ο οποίος το ιδρύει, είτε επειδή του δίνει φορολογικά κίνητρα να το κάνει, είτε επειδή έχει ένα όραμα να δημιουργήσει μια σπουδαία, και αυτό δεν λέω κάτι καινούριο, έτσι λειτουργούν τα περισσότερα πανεπιστήμια, αυτά τα μεγάλα ιδρύματα για το
1: οποίο... Άρα λοιπόν διευκρινίστε το. Όταν λέτε μη κερδοσκοπικά, ή δεν σημαίνει ότι ο φοιτητής και οι γονείς του δεν θα πληρώνουν δίδακτρα?
2: Προφανώς υπάρχουν δίδακτρα σε αυτά τα πανεπιστήμια, αλλά παράλληλα υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές πολιτικές οι οποίες ασκούνται από αυτά τα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι οι οποίοι φοιτούν και στο Χάρβαρντ, οι οποίοι φοιτούν και στη Σορβόνη.
1: Έχουν υποτροφίες.
2: Έχουν υποτροφίες.
1: Μαζί σας.
2: Και, Και όλα αυτά προβλέπονται και δίνονται κίνητρα στον άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν δίδακτρα και αυτά τα κίνητρα πρέπει να προβλέπονται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εμείς δεν λέμε στο Πασόκ ότι θα μείνει κάποιο παιδί στον αέρα ή ότι θα θέλουμε να κλείσουμε ιδρύματα τα οποία έχουν γίνει. Λέμε ότι πρέπει να επαναπλαισιωθεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να διασφαλιστεί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Δηλαδή δεν μπορεί ένα ίδρυμα να λειτουργεί με σκοπό την κερδοσκοπία, άρα με το να βάζει δίδακτρα τα οποία είναι παράλογα, τα οποία τελικά θέλουν να εξασφαλίσουν το κέρδος. Γιατί αν κάνεις ένα ίδρυμα το οποίο πάνε τριτοβάθμιο, το οποίο έχει σκοπό το κέρδος, τελικά θα κάνεις έκπτωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Και πρέπει να έχουμε ιδρύματα τα οποία να έχουν υψηλή ποιότητα. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Οι γονείς αυτοί οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους σε τέτοια ιδρύματα πρέπει να ξέρουν ότι είναι ιδρύματα εφάμιλα των κρατικών ιδρυμάτων. Άρα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Το Πασόκ αυτό που λέει, και να το πω με μία φράση, είναι ότι θέλει να προστατεύσει τη λειτουργία όλων των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στη χώρα, να προστατεύσει την μη κερδοσκοπική λειτουργία της, όπως σας το περιέγραψα, το οποίο δεν είναι κάτι πρωτότυπο, είναι έτσι λειτουργούν όλα τα ιδρύματα στον κόσμο, να προστατεύσει και αυτά τα παιδιά που φοιτούν εκεί, ούτως ώστε να μην είναι δεύτερης ταχύτητας και να λέμε εμείς δεν αναθεωρούμε το άρθρο 16, όπως λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά παράλληλα θα επιτρέπουμε και μια λειτουργία την οποία δεν θα αναβαθμίσουμε στην πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι όλα πρέπει να πάνε προς τα πάνω και να προστατευτούν.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Real Blogger, καλημέρα Real Blogger, αν θα δεχόσασταν να χειρουργηθείτε από πτυχιούχο γιατρό μη κρατικού ιδιωτικού πανεπιστημίου, εγώ θα το επεκτείνω το ερώτημα, και αν όλοι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι έρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού, μη κρατικά ή κρατικά, όπως είναι της Βουλγαρίας, όπως είναι της Ρουμανίας, όπως είναι των Σκοπίων, όπως είναι ακόμα και της Ιταλίας ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλες χώρες μπορώ να επικαλεστώ, βγαίνουν τελικά πραγματικά ικανοί γιατροί και μπορεί να τους εμπιστευτεί κάποιος για την υγεία του ή όχι, για πείτε μου.
2: Υπάρχουν ικανοί γιατροί οι οποίοι βγαίνουν από πολλά και πανεπιστήμια από διάφορες χώρες του κόσμου και τελικά είναι η ελεύθερη αγορά εκείνη η οποία κρίνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και αν ένας γιατρός είναι καλός, αυτό αποδεικνύεται στην πράξη και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που έχει. Εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση ότι κάποια χώρα έχει λιγότερο ή καλύτερα πανεπιστήμια. Η συζήτηση στην οποία πρέπει να μπούμε στην Ελλάδα είναι ότι τα πανεπιστήμια τα οποία θα έχουμε στην Ελλάδα και τα οποία προφανώς θα είναι και κρατικά, και εκεί πρέπει να δώσουμε όλο μας το βάρος να ενισχύσουμε την ποιότητα των σπουδών, αλλά παράλληλα θα υπάρχουν και μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς ως χώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο σπουδών το οποίο θα παρέχουμε θα καλύπτεται και από το Σύνταγμα της χώρας, αλλά παράλληλα θα είναι και υψηλό, ούτως ώστε οι επιστήμονες οι οποίοι θα παράγουμε εμείς σε αυτή τη χώρα θα έχουν ένα υψηλό επίπεδο, και αυτό θα το διασφαλίζουμε ως κράτος και για τα κρατικά και για τα μη κρατικά ιδρύματα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Μάλιστα. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η συζήτηση. Το θέμα είναι ότι φίλες και φίλοι, ακόμα και κόμματα τα οποία έχουν μια αριστερή ή κεντροαριστερή, αν θέλετε, φιλοσοφία και προσέγγιση, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα η οποία να μην έχει μη κρατικά ή. Τώρα, για μένα η ουσία όλων αυτών είναι, επειδή πάντα ο επιχειρηματίας κοιτάζει το κέρδος, αποκλείεται να έρθει κάποιος επιχειρηματίας να επενδύσει στην Ελλάδα χωρίς να ενδιαφερθεί για το κέρδος. Και καλά θα κάνει εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι το νόημα της επένδυσης. Αυτό είναι το νόημα της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ποιο θα είναι το πλαίσιο ώστε να έρθουν αξιόπιστα ξένα μη κρατικά πανεπιστήμια και ποιο θα είναι το ύψος των διδάκτρων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χάνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε συνάλλαγμα σε αμφιβόλου ποιότητας, εκπαιδευτικής ποιότητας εννοώ, χώρες του εξωτερικού, όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι. Υπάρχουν φοιτητές Έλληνες στα Σκόπια που τελειώνουν και βγαίνουν γιατροί. Υπάρχουν Έλληνες φοιτητές στη Σόφια, της Βουλγαρίας. Και ας πούμε ότι η Βουλγαρία πλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία εξυγχρονίζεται. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Ρουμανία. Υπάρχουν φοιτητές και αυτή η Ευρωπαϊκή χώρα, θα μου πείτε. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην Τουρκία. Υπάρχουν φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες χώρες, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, αναγνωρίζονται τα πτυχία τους και ακολουθούν κανονικά τις επιστήμες τους. Γιατί αυτούς τους φοιτητές να μην τους φέρει στην Ελλάδα? Γιατί αυτοί οι φοιτητές να μην σπουδάζουν σε εδώ πανεπιστήμια, μη κρατικά, και να πηγαίνουν να σπουδάζουν στη Σόφια, στην Αλβανία ή οπουδήποτε αλλού? Δεν λέω για την Κύπρο, γιατί είναι αδελφή χώρα και γιατί μιλάνε ελληνικά και γιατί έχουμε ιστορικούς, πολιτισμικούς και άλλου είδους δεσμούς. Αλλά στις υπόλοιπες χώρες γιατί? Φαίνεται λοιπόν, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, ότι εκτός από το Πασόκ που συζητάει τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ, ακόμα και με αναθεώρηση του άρθρου 16, έχει έρθει και έχει κάνει μια στροφή προς τον ρεαλισμό και ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός του ξεκαθάρισε, είπε και επισήμανε ότι δεν πρόκειται στην περίπτωση που κερδίσει ο Τσίπρας στις εκλογές και γίνουν κυβέρνηση να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, σε αυτό ακριβώς οδηγεί. Τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας, επειδή είναι ευφυής και επειδή έχει εμπειρία από πολιτική, απευθύνεται και σε ένα κοινό ανθρώπων που ξέρουν ότι αν δεν περάσουν τα παιδιά τους εδώ, σε πανελλαδικές εξετάσεις, θα αναγκαστούν να πάνε στο εξωτερικό ή να κάνουν κάτι άλλο που δεν είναι σε αυτό το επίπεδο με τα ΑΕΗ. Δεν έχει σημασία, η ουσία μετράει. Ότι μέχρι και ο Τσίπρας, ο οποίος θυμάστε τι έκανε κατά τη διάρκεια των νεανικών του χρόνων με τις καταλήψεις κτλ., ήρθε στο δρόμο της λογικής. Ότι δηλαδή δεν μπορεί εν έτη 2026 μια χώρα να απαγορεύει τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
14: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
14: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
14: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Η ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Ο Σπύρος μου γράφει ότι η παιδεία δεν φτιάχνεται από τα πανεπιστήμια, αλλά από το δημοτικό. Και από το δημοτικό φτιάχνεται, φίλε, και από τα πανεπιστήμια, και από το λύκειο και από το γυμνάσιο. Πάνω απ' όλα, ξέρεις που φτιάχνεται η παιδεία, αγαπητέ φίλε Σπύρο? Στο σπίτι. Στο καλύτερο σχολείο του κόσμου να πας, αν δεν έχεις παιδεία, πολιτισμό, ήθος και ευγένεια από το σπίτι σου, σεβασμό, δε σου κάνει τίποτα το σχολείο. Ο Στέλιος μου γράφει, αφού ούτως ή άλλως με τον νόμο Πιερακάκη έχουν ιδρυθεί ιδιωτικά κερδοσκοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το ΣΤΕ έβγαλε τον νόμο αυτό συνταγματικό, γιατί η κυβέρνηση προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 συντάγματος, τι θα χρησιμεύει? Είναι πολύ απλό, αγαπητέ φίλε. Είναι διαφορετικό να υπάρχει νόμος και διαφορετικό να προβλέπεται από το Σύνταγμα. Να μην αλλάζει ο νόμος δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση που εκλέγεται. Γιατί για να θεωρήσεις διάταξη του συντάγματος θέλεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν θα μπορεί να τις έχει, αφενός γιατί δεν θα είναι αναθεωρητέα η Βουλή και αφετέρου γιατί δεν θα έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση που θέλει να ανατρέψει την κατάσταση αυτή, το νόμο Πιερακάκη δηλαδή, στην περίπτωση που έχει εφαρμοστεί συνταγματικά. Πρόκειται για μια υποκρισία. Πρέπει όσες πολιτικές δυνάμεις είναι υπέρ της ίδρυσης και λειτουργίας των μη κρατικών ΑΕΗ να το πούν και να συμφωνήσουν στο άρθρο 16 του συντάγματος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, θέλω μη κρατικά άλλα να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θέλω μη κρατικά άλλα να είναι θρησκευτικού, αυτοδιοικητικού ή οποιοδήποτε χαρακτήρα. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, επιμέρους προσεγγίσεις που περισσότερο στόχο έχουν να μην θίξουν ιδεολογικά ταμπού και συγκεκριμένες κοινωνικές και εκλογικές ομάδες. Ο Τσίπρας έχει πιάσει το νόημα. Γι' αυτό από την αριστερά έκανε στροφή προς τα δεξιά και λέει να μην καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Να παραμείνει δηλαδή ο νόμος Πιερακάκη και να λειτουργούν κανονικά τα μη κρατικά ΕΗ. Το Πασόκ έπαθε βέρτιγκο. Δεν ήξερε τι να κάνει ο Ανδρουλάκης. Μου πιάσε το χώρο ο Τσίπρας. Τώρα εγώ λοιπόν λέω για να διαφοροποιηθώ, γιατί δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, στα μικρά τικά, αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ποιος θα έρθει, ρε φίλε, να επενδύσει εδώ χωρίς να βγάλει λεφτά? Υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας που θα έρθει εδώ για την ψυχή της μαμάς του και θα έρθει να ανοίξει μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και όχι να βγάλει λεφτά? Υπάρχει κάποιος τέτοιος? Θα το δεχόμουν για την Εκκλησία, για παράδειγμα, αν κάποτε δημιουργούσε, λειτουργούσε ένα πανεπιστήμιο μη κρατικό. Για την αυτοδιοίκηση ενδεχομένως. Να μαζευτούν όλες οι περιφέρειες και να ιδρύσουν ένα μη κρατικό ΑΕΗ ή κάποιος άλλος φορέας. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο ανταγωνισμός. Το λέω για να μην κορυδεύουμε τον κόσμο. Να λέμε πράγματα τα οποία έχουν ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Από το να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, προτιμότερο είναι να μένουν εδώ. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω φιλοσοφήσει και έτσι το βλέπω ρεαλιστικά. Αλλά δεν το βλέπω μόνο εγώ, το βλέπει το 99,9% των χωρών του πλανήτη. Με εξαίρεση τους φίλους μας στη Βόρεια Κορέα, εκεί του Κιμ και της Κούβας. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
8: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
7: Τι γίνεται, περιμένουμε τη δεύτερη.
8: Ακόμα ενδιαφέρον, έχει ένταση σήμερα ακόμη.
7: Βέβαια, εννοείται ότι έχει ένταση και πολλά μηνύματα. Έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διαμαρτύρονται κάποιοι φίλοι μισθωτοί. Μα εμείς, λέει, πληρώνουμε το 20% ως παρακράτηση. Γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν το πληρώνει?
8: Μισό λεπτό, Γιάννη.
7: Ο ελεύθερος επαγγελματίας όμως πληρώνει επιπλέον φορολογικό συντελεστή, επιπλέον την προκαταβολή φορού και επιπλέον τις ασφαλιστικές εισφορές.
8: Γιάννη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάνουμε ένα λάθος. Μετά τη μεγάλη κρίση που είχαμε το 2010, πέρα από τους κοινωνικούς αυτοματισμούς που βασανίζονταν αυτή η χώρα τόσα χρόνια, μπήκαμε και στους οικονομικούς αυτοματισμούς. Ο μεγαλύτερος οικονομικός αυτοματισμός είναι αυτή τη στιγμή και το έκανε αυτός ο συγκεκριμένος νόμος. Μάλιστα, πριν από αυτό το νόμο, θέλω να θυμίσω κάτι, γιατί η ιστορία είναι κοντινή και δεν ξεχνιέται. Το μεγαλύτερο αυτόν αυτοματισμό τον είχε κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο. Τι είχε πει ο νόμος Κατρούγκαλο? Πρέπει να μην πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να εξώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του μισθωτού με τον ελεύθερο επαγγελματία. Τότε, που αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, κάποιος ο οποίος έβγαζε εισόδημα από το ελεύθερο ατομικό του επάγγελμα 30-40.000 ευρώ, ένα οικογενειακό δηλαδή εισόδημα των 30-40.000 ευρώ, γιατί δούλευε ένας ελεύθερος επαγγελματίας για να ζει στην οικογένειά του, ερχόταν ο νόμος Κατρούγκαλο και πλήρωνε περίπου 1.000 ευρώ το μήνα. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
7: Τι έγινε?
8: Πρόσεξε, Γιάννη, τώρα. Λίγο να θυμίσω κάτι. Τι είπε τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ότι ήταν ο δίκαιος ο νόμος Κατρούγκαλο. Τι έκανε λοιπόν η μετέπειτα κυβέρνηση που ήρθε και άλλαξε τον νόμο Κατρούγκαλου τα επόμενα χρόνια? Άφησε το τι προέβλεπε ο παράδειγμα του Συμβούλιου Επικρατείας ή οτιδήποτε άλλο και πήγε σε ένα καινούριο νομοθέτημα. Άρα όλα αυτά τα χρόνια, αυτές οι ασφαλιστικές φορές που πληρώνονταν τον νόμο Κατρούγκαλο, θα σου έλεγα ότι πήγαν χαμένες, σχεδόν πεταμένες.
7: Τώρα,
8: νάτος ένας οικονομικός
7: αυτό. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί? Ότι ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και ενώ ήξερε ότι η μεγάλη της εκλογική δεξαμενή ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μοτέρ της οικονομίας και οι επιχειρήσεις, και έρχεται 6 μήνες πριν τις εκλογές και τώρα ο Πρωθυπουργός θα μου ανακοινώσει μείωση των φορολογικών συντελεστών στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μα δεν τους στήριξε 7 χρόνια. Ήσουν μια φιλελεύθερη κυβέρνηση.
8: Να σε πάω, Γιάννη μου, λίγο παρακάτω.
7: Ναι, βεβαίως.
8: Έφερε κανείς αντίρρηση όταν ο μισθωτός έγινε το ξεπάγωμα των τριετιών του, το άδειο παγώματος των τριετιών του το 2012, όταν έγινε το ξεπάγωμα, ήρθε κανένας ελεύθερος επαγγελματίας στην δράση? Όχι. Επικροτήσαμε την αύξηση των μισθών του μισθωτού. Όταν πλέον κάθε χρόνο έχουμε την αύξηση του ελάχιστου ποσού που θα πρέπει να παίρνει ένας μισθωτός, έφερε κανείς αντίρρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα το πλήρωσε?
7: Έτσι.
8: Όχι και ότι οι μισθωτοί τώρα, όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε από το 2011 το τέλος επιτιδεύματος, το άδικο τέλος επιτιδεύματος, ήρθε κανείς να αντιδράσει, να πει τίποτα? Κανείς. Όπως λοιπόν, για να μην μπαίνουμε λοιπόν στους οικονομικούς αυτοματισμούς, όπως λοιπόν σεβόμαστε απόλυτα πραγματικά την δουλειά των μισθωτών, είναι πραγματικά ο βραχίωνας στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να παράγουν επιχειρήσεις, πρέπει να σεβαστούμε και τον ελεύθερο επαγγελματία. Ο ελεύθερος επαγγελματίας λοιπόν, και το θεωρώ επιβεβλημένο, θα πρέπει αυτός ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματός του, για να μην δημιουργεί στρεβλώστες, γιατί Γιάννη, θα σου πω κάτι. Δεν χάνεις περισσότερα από αυτούς οι οποίοι μόνο φοροδιαφεύγουν. Χάνεις και αρκετά από αυτούς οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν ταβάνι, παράδειγμα, τα εισοδήματά τους και να λένε, ξέρετε, εμένα το κράτος με κρίνει ότι θα πρέπει να φορολογηθώ στο τεκμαρτό εισόδημα. Και αυτό είναι λάθος.
7: Τώρα, τον φορολογικό συντελεστή, παγκόσμιο ρεκόρ είναι αυτός ο φορολογικός συντελεστής. 45% στα υψηλά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών θα τον μειώσει ο Μητσοτάκης? Τι εικόνα έχεις?
8: Κοίταξε να δεις. Αυτή η μείωση ξεκίνησε με τις δύο μονάδες που είχαμε το 2026. Αυτό το δουν το 2027. Ναι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από αυτό, Γιάννη, μέσα στο 2027 το δούνε, γιατί τρέχει για το έτος τώρα το 2026, θα κερδίσουν από αυτή την ιστορία κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, την μείωση που έχουμε δύο μονάδες στην φορολογική κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και τη μείωση πλέον του 2% των μονάδων για τα, για τα παιδιά που έχουν κερδίσει.
7: Με την προκαταβολή φόρου τι θα κάνει, τι θα ανακοινώσει.
8: Με την, συγγνώμη.
7: Προκαταβολή φόρου, τι θα ανακοινώσει.
8: Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι θα μειώσει την προκαταβολή φόρου, αλλά πρόσεξε, με ορίζοντα τετραετία. Θέλω να ξέρει κάτι, να ακούει κάτι ο κόσμος. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα αφορούν μεμονωμένα το 2027, θα έχουν ορίζοντα τετραετία. Και εκεί θεωρώ ότι θα πάει και η προκαταβολή φόρου, τι θεωρώ ότι θα μειωθεί. Σωστά το λες, δεν είναι δυνατόν ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 55% και 80% οι επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν κέρδη και πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο φόρο, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν και το 80%, ούτε εσύ σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Είπες κάτι, ανέφερες πριν το παράδειγμά σου. Προσωπικό παράδειγμα, αλλά υπάρχει και για άλλους. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι και μισθωτοί.
7: Ναι. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς.
8: Πρόσεξε, Γιάννη, εδώ ποια είναι η αδικία. Η κράτηση που σου κάνει εσένα σαν μισθωτός, η επιχείρηση που σε αμείβει σαν μισθωτό, έρχεται μετά ο συντελεστής φορολογικού κλίμακα και ο συντελεστής του ελεύθερου επαγγελματία και ξεκινάει αυτός ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματός του για να μην δημιουργεί στρεβλώσεις. Γιατί, Γιάννη, θα σου πω κάτι. Δεν χάνεις περισσότερα από αυτούς οι οποίοι μόνο φοροδιαφεύγουν. Χάνεις και αρκετά από αυτούς οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν ταβάνι, παράδειγμα, τα εισοδήματά τους και να λένε: ξέρω κάτι, εμένα το κράτος με κρίνει ότι θα πρέπει να φορολογηθώ στο τεκμαρτό εισόδημα. Και αυτό είναι λάθος.
7: Τώρα, τον φορολογικό συντελεστή. Παγκόσμιο ρεκόρ είναι αυτός ο φορολογικός συντέλεστης. 45% στα υψηλά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών θα τον μειώσει. Ο Μητσοτάκης, τι εικόνα έχεις?
8: Κοίταξε να δεις. Αυτή η μείωση ξεκίνησε με τις δύο μονάδες που είχαμε το 2026. Αυτό το δούνε το 2027. Ναι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από αυτό, Γιάννη, μέσα στο 2027 το δούνε, γιατί τρέχει για το έτος τώρα το 2026, θα κερδίσουν από αυτή την ιστορία κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, την μείωση που έχουμε δύο μονάδες στην φορολογική κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και τη μείωση πλέον του 2% των μονάδων για τα παιδιά που έχουν.
7: Με την προκαταβολή φόρου τι θα κάνει, τι θα ανακοινώσει?
8: Με την, συγγνώμη.
7: Προκαταβολή φόρου, τι θα ανακοινώσει.
8: Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι θα μειώσει την προκαταβολή φόρου, αλλά πρόσεξε, με ορίζοντα τετραετία. Θέλω να ξέρει κάτι, να ακούει κάτι ο κόσμος. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα αφορούν μεμονωμένα το 2027, θα έχουν ορίζοντα τετραετία. Και εκεί θεωρώ ότι θα πάει και η προκαταβολή φόρου, τι θεωρώ ότι θα μειωθεί. Σωστά το λες, δεν είναι δυνατόν ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 55% και 80% οι επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν κέρδη και πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο φόρο, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνει και το 80%, ούτε εσύ σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Είπες κάτι, ανέφερες πριν το παράδειγμά σου.

0: 2026. Αυτό το δουν το 2027. Ναι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από αυτό, Γιάννη, μέσα στο 2027 το δουν, γιατί τρέχει για το έτος τώρα το 2026, θα κερδίσουν από αυτή την ιστορία κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, την μείωση που έχουμε δύο μονάδες στην φορολογική κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και τη μείωση πλέον το 2% των μονάδων για τα παιδιά που έχουν
1: κερδίσει. Με την προκαταβολή φόρου τι θα κάνει, τι θα ανακοινώσει.
0: Με την, συγγνώμη.
1: Προκαταβολή φόρου, τι θα ανακοινώσει.
0: Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι θα μειώσει την προκαταβολή φόρου, αλλά πρόσεξε, με ορίζοντα τετραετία. Θέλω να ξέρει κάτι, να ακούει κάτι ο κόσμος. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν θα αφορούν μεμονωμένα το 2027, θα έχουν ορίζοντα τετραετία. Και εκεί θεωρώ ότι θα πάει και η προκαταβολή φόρου, τι θεωρώ ότι θα μειωθεί. Σωστά το λες, δεν είναι δυνατόν ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 55% και 80% οι επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν κέρδη και πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο φόρο, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνει και το 80%, ούτε εσύ σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Είπες κάτι, ανέφερες πριν το παράδειγμά σου. Προσωπικό παράδειγμα, αλλά υπάρχει και για άλλους. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι και μισθωτοί.
1: Ναι.
0: Και
1: εγώ είμαι ένας από αυτούς.
0: Πρόσεξε, Γιάννη, εδώ ποια είναι η αδικία. Η κράτηση που σου κάνει εσένα σαν μισθωτός, η επιχείρηση που σε αμείβει σαν μισθωτό, έρχεται μετά ο συντελεστής φορολογικού κλίμακα και ο συντελεστής του ελεύθερου επαγγελματία και ξεκινάει από εκεί και πάνω τις κρατήσεις για τον ελεύθερο επαγγελματία. Δεν ξεκινάει ο ελεύθερος επαγγελματίας πάλι που με δίνει κυβάση.
1: Γιατί στη δουλειά μας εμείς, εγώ δουλεύω στον Real FM, εργάζομαι στο Action 24, έχω το site μου, εργάζομαι σε εφημερίδα. Με κάποιο τρόπο δεν μπορώ να είμαι σε τρία και τέσσερα μέσα μισθωτός. Πρέπει λοιπόν να λειτουργώ ως ελεύθερος επαγγελματίας, να έχω τη δική μου ατομική επιχείρηση.
0: Και θα πρέπει
1: εκεί λοιπόν έρχεται και με φορολογεί με 45%, φίλε.
0: Σε πάει 45% γιατί σε πάει και συνεχίζει η φορολογική κλίμακα μετά την κλίμακα της μισθωτής εργασίας. Αυτό το θεωρώ λίγο άδικο, γιατί το θεωρώ και φορολογικά και χρηματοοικονομικά άδικο. Γιατί εκεί θα σου κάνει είτε την παρακράτηση μετά το 20%, γιατί είσαι στα επαγγέλματα τα οποία γίνονται.
1: Αυτά πρέπει να τα αλλάξει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή ή να ξεκινάει να τα αλλάξει. Έχει ήδη αργήσει πάρα πολύ. 7 χρόνια δεν στήριξε τη μεσαία τάξη και δεν στήριξε και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να το λέμε, μπας και ανοίξει τα αυτιά του. Ξέρεις σε ποιον έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα θέματα? Στον Κυριάκο Πιερακάκη. Είναι ο μόνος ο οποίος αντιλαμβάνεται πραγματικά τι συμβαίνει στην αγορά και είναι άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει υψηλό δίκτυο IQ και υψηλή αντίληψη, υψηλή νοηματική αντίληψη, μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Βεβαίως, επικαλείται τους δημοσιονομικούς στόχους και την πίεση από την Ευρώπη. Ναι. Πρέπει να στηρίξει τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Επειδή μέσω των αποτροπών παρακολουθούμε, δουλειά γίνεται και από τον Πετραλιά, ο οποίος κάνει τη μέτρηση από όλα αυτά τα νούμερα, και βέβαια αυτή τη στιγμή και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος παίρνει όλα τα μηνύματα της αγοράς.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά τώρα όλη η αγορά την έχει πέσει με καλό τρόπο στον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Αυτό
0: το οποίο, Γιάννη, θέλω να σου πω είναι.
1: Εντάξει, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τώρα ανέλαβε. Τι να σου πρωτοκάνει. Ακούει όμως, προέρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ. Είναι φίλος μου χρόνια, 30 χρόνια φίλος μου είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και συνάδελφος. Εργαστήκαμε μαζί σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης και θεωρώ ότι επειδή έχει αντίληψη από την αγορά θα βοηθήσει. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Γιάννη, να σου πω και κάτι τελευταίο. Γιατί σήμερα να υπάρχει το τεκμαρτό εισόδημα? Υπάρχει το μαϊντάτα και δηλώνονται όλα τα έσοδα.
1: Όχι, ούτε τεκμαρτό πρέπει να υπάρχει, ούτε τεκμήρια. Και επίσης να καθιερωθεί και κάτι άλλο. Επιτέλους τα έξοδα να περνάνε τα τιμολόγια και να ζητάνε, όπως ζητάω και εγώ από την αγορά, τιμολόγια, ώστε να μην μπορεί να φοροδιαφεύγει κανένας. Τα τιμολόγια αυτά να εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος και από οτιδήποτε άλλο πληρώνεις έτσι, μέσα από τη φορολογική σου δήλωση, και αυτός ο συνδυασμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
0: Ο συνδυασμός ηλεκτρονικών τιμολογίων και υποχρεωτικών σε αρκετές περιπτώσεις, όχι σε όλα, καθολικά δεν μπορεί να γίνει σε καμία οικονομία πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών 100% στην αγορά. Αλλά ο συνδυασμός ηλεκτρονικών τιμολογίων και ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής, να ξέρεις ότι θα φέρει απτά αποτελέσματα. Άρα δεν χρειάζεται τεκμαρτό.
1: Ναι.
0: Το τεκμαρτό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εφαρμόζεται, έρχεται πραγματικά και είναι τύπου. Δηλαδή λειτουργεί αρνητικά.
1: Άρα, τι θα κάνουμε τώρα λοιπόν? Πρόσκειται, επειδή υπάρχει η φήμη και πράγματι υπάρχουν κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν. Δεν χρειάζεται να πω τα επαγγέλματα. Υπάρχουν, είναι γνωστό, το βιώνουμε καθημερινά. Φωνάζοντας έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, προς Θεού. Κάποιοι από αυτούς φοροδιαφεύγουν. Εμείς οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει να πληρώνουμε τα σπασμένα?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν γίνει το έλεγχο της φορολογικής δήλωσης, με τα πραγματικά δεδομένα εισοδήματα και έξοδα τα οποία υπάρχουν, όταν υπάρχουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όταν οι πληρωμές γίνονται μέσω Άιρις και αν δοθούν και κάποια φορολογικά κίνητρα, για συγκεκριμένες ομάδες ελευθέρων επαγγελματιών, που αυτός που θα κάνει την πληρωμή ηλεκτρονικά να έχει και σε μια επιπλέον έκπτωση σε αυτό το κομμάτι αυτό της πληρωμής, πίστεψέ με ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, να μην την υποτιμούμε αυτή τη στιγμή σαν κάτι που έρχεται, γιατί έρχεται εξαιρετικά δυναμικά σε συνδυασμό με τα ψηφιακά εργαλεία που έχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, πίστεψέ με ότι κανείς δεν θα μπορεί και δεν θα διανοείται να φορτίσει.

0: φεύγει. Γιατί, Γιάννη, δεν θα μπορεί να κάνει και χρήση αυτού του χρήματος το οποίο απέκτησε ο Μαυροκάμπη.
1: Η Μελώνη έδωσε το OK και στην περιφέρεια του Μιλάνου, το οποίο είχε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για να προσεγγίσει αρκετές εταιρείες και επιχειρήσεις, και μου έκανε εντύπωση. Άκου τι σκέφτηκαν. Βάσει των ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή πληρώνοντας με πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες ή μεταφορά λογαριασμών και παίρνοντας τιμολόγιο, να σου επιστρέφεται κάποιο ποσοστό όχι μόνο από το φόρο εισοδήματος, αλλά και από τον ΦΠΑ που πλήρωσες και έχεις εισπράξει. Ως μπόνους δηλαδή, γιατί ακριβώς πλήρωσες ηλεκτρονικά και επιβεβαίωσες ότι χρειάζεσαι τιμολόγιο για να το καταθέσεις στην εταιρεία. Στην εφορία.
0: Επειδή τα θέτεις πολύ ωραία τα θέματα, αυτό που έχω να πω είναι για να μας ακούει ο κόσμος, επειδή πάρα πολλοί λένε τι γίνεται με τους έμεσους φόρους, ειδικά με το ΦΠΑ και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιάννη, όταν σε αυτή τη χώρα καταφέρουμε να εισπράξουμε από την άμεση φορολογία, δηλαδή τη φορολογία εισοδήματος, με την καλή έννοια φοροδιαφεύγουν, δηλαδή μειωθεί το κομμάτι της φοροδιαφυγής, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα πάμε και στους έμεσους φόρους. Δεν μπορούμε να πάμε στη μείωση των έμεσων φόρων αν δεν έχουμε τακτοποιήσει την άμεση φορολογία.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, φίλες και φίλοι, το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Έχει δυνατό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Να σας πω ότι τη Δευτέρα πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θα δει τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αυτά για όσους υποστήριζαν στις αναλύσεις τους ότι το Ισραήλ είναι εκτός πλάνου των Αμερικανών. Όχι μόνο είναι εντός πλάνου, αλλά από ό,τι φαίνεται, ο βασικός όρος που θέτει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή για να υπάρχουν ισορροπίες σε αμυντικό επίπεδο είναι να μην πωληθούν τα F-35 στους Τούρκους. Και όσο φαίνεται ότι αυτή η πίεση έρχεται από τον Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Τρέφει σε πολύ λίγο.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου
5: και γκαλερίας,
6: είδη barbecue.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 29 665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
5: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
6: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
5: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μια μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζο.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
9: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
10: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
11: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
1: Τη στιγμή του αποχωρισμού τη θυμήθηκαν πολλοί.
13: Ο Δωριάς που το έχει αδεί, που το έχει αδυναμία.
1: Πολλά τα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Να σε καλά Λάμπρο. Μια μεγάλη καλημέρα μας στέλνει και ο Ανέστης από τη Ρόδο. Να σε καλά Ανέστη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Γλυφάδα που επισημαίνει ότι οι συνταξιούχοι πληρώνουν φόρο μέσω της εκαθάρισης μισθοδοσίας για κάθε μήνα και τους γίνεται παρακράτηση φόρου βεβαίως. Όλοι πληρώνουμε. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το οποίο λέγεται φορολογία εισοδήματος.
13: Και πνίγομαι, κοντά σου.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει μια σχετική ισοτιμία όσον αφορά στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος και να μην πληρώνει ο ένας 5 και ο άλλος 45. Αφορολόγητα τεκμαρτά εισοδήματα και αυτά, το ειδικά το τεκμαρτό εισόδημα, είπαμε, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε καταργηθεί κατά την δική μας ταπεινή γνώμη προπολού. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή, ο εκπρόσωπος της Πομιδά για τα ακίνητα, πολιτικός μηχανικός. Καλημέρα, Μάνο.
14: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, τις πολυκατοικίες που εμφάνισαν ρηγματώσεις. Και αν έχουν πάρει οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι διαβεβαιώσεις από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία, την κατασκευάστρια εταιρεία, ότι δεν έχουν πειραχθεί κολόνες, δοκάρια και ούτω καθεξής.
14: Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, Γιάννη, γιατί έχει μπει και η εισαγγελία Αθηνών στο θέμα. Μετά, βέβαια, από την ανάδειξη του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλουμε να το πούμε, έτσι.
1: Ναι.
14: Τώρα, κοίταξε να δει, δεν φτάνουν διαβεβαιώσεις. Θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, να αποκατασταθούν τα κτίρια. Εκτίθεται θέμα. Αλλά εδώ χρειάζεται μελέτη στατική επάρκεια. Θέλετε βεβαίωση στατική επάρκεια.
1: Τα έχουν πάρει αυτά οι άνθρωποι
14: όχι,
1: αυτοί.
14: Όχι. Δεν πρέπει να τα έχουν πάρει. Τώρα έχει γίνει διαδικασία. Οφείλουν να τα πάρουν. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο θέμα με το μετρό.
1: Είναι 20 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν πάθει ζημιές.
14: Περίπου 200 διαμερίσματα.
1: 200 διαμερίσματα. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Σας ελπίσουμε ότι δεν θα επεκταθεί το φαινόμενο αυτό. Νομίζω ότι ο Μετροπόλικας έφυγε από την Κυψέλη, σωστά.
14: Έχει φύγει, αλλά δημιουργήθηκαν αυτές οι διαφορετικές καθυζήσεις. Μεγαλύτερες του προβλεπομένου, έτσι φαίνεται. Θα δουν και οι πραγματογνώμονες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκατασταθούν και να πάρουν βεβαίως στατικές επάρκειες. Για να είναι σίγουροι άνθρωποι, έτσι.
1: Μιλούσα με έναν ιδιοκτήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι σε κατάσταση όχι φόβου, πανικού.
14: Εννοείται. Να μην ανοίγει πόρτα τα παράθυρα.
1: Ναι. Δεν του ανοίγει μπαλκονόπορτα. Ρογμές παντού. Έτσι δεν είναι καινούργιες πολυκατοικίες, δεν έχουν πιλωτές. Αλλά είναι πολυκατοικίες που έχουν την κεντρική είσοδο και εκεί εμφανίζονται οι πρώτες ρογμές, μέχρι πάνω την κουζίνα, τα μπάνια, το σαλόνι του και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος
14: ζωής. Ούτε να το συζητάμε, αυτονόητα πράγματα.
1: Μάλιστα, τώρα.
14: Πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν, οφείλουν να το κάνουν. Μιλάμε για ένα έργο, Γιάννη, το έχουμε στηρίξει εμείς πολύ, το έχουμε αναδείξει δεκάδες φορές, πάνω από 1,5 δις κόστος.
1: Μάλιστα.
14: Δεν πρέπει να συζητάμε εδώ.
1: Τώρα, ξέρεις την άλλη πολυκατοικία, χτύπα ξύλο που έπεσε. Εύχομαι να μην συμβεί το ίδιο και στην Κυψέλη.
14: Όχι,
1: οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει τη Μαλφή, τα προσωπικά αντικείμενα κτλ. Τώρα λένε να ξεκινήσουν να παίρνουν τα μπάζα. Έχει μπει σε μια γραφειοκρατική διαδικασία η υπόθεση αυτή. Και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Μιλάω για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
14: Στα Πετράλωνα, βέβαια. Και πρέπει να γίνει, θα είναι γραφειοκρατική, γιατί δεν έχει απλό να κάνει να πάρει τα μπάζα. Ναι. Υπάρχουν τη Μαλφή, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν.
1: Είναι οι τεχνικές μελέτες, είναι οι αποζημιώσεις, είναι 1.200.
14: Μπορεί να είναι και μισό εκατομμύριο το κόστος.
1: Τώρα, για πες μου τι θα γίνει με το μέτρο της έκπτωσης φόρου για ανακαινήσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις.
14: Λοιπόν, παίρνει παράταση, Γιάννη. Παίρνει παράταση. Ισχύει σίγουρα και το 27, έτσι φαίνεται. Είναι ένα μέτρο που έχει αξιοποιηθεί από κάποιους, όχι όσο θα έπρεπε. Να το πούμε λίγο, να το θυμίσουμε. Αφορά εργασίες ανακαίνησης, ανακατασκευής, ενίσχυσης όλες οι εργασίες από φυσικά πρόσωπα μέχρι 16.000 ευρώ, ναι, με ηλεκτρονικό τρόπο και τιμολόγια, και εκπίπτουν 16.000 ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια από το φόρο εισοδήματος.
1: Ναι.
14: 3.200 το χρόνο, μέχρι 16.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
14: Θέλει μια διαδικασία, εμείς το έχουμε κάνει στο γραφείο με κάποιους πελάτες μας, και το πιο κρίσιμο που πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη μου, Γιάννη, ότι υποχρεωτικό πρέπει να είναι τελικά μέχρι 1/3. Αυτό είναι λάθος.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα. Έπεσε η Σκαλοσιά λόγω της, των μετεωρολογικών συνθήκων προχθές Παρασκευή. Είδες τι έγινε στον Πειραιά.
14: Πώς δεν τα.
1: Και ρωτάει και ο φίλος ο Νίκος, αλλά και η Ελένη, δεν θα έπρεπε οι Σκαλοσιές αυτές να είναι δεμένες πάνω στην πολυκατοικία.
14: Εννοείται. Πιστοποιημένες, εκπακτωμένες.
1: Τι συνέβη λοιπόν εκεί.
14: Κάτι συνέβη, μια αστοχία προφανώς. Να δουν οι αρχές τι συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι να θυμίσω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε υποχρεωτικά άδεια μικρής κλίμακος κατά κανόνα και επίβλεψη μηχανικού για τα μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
14: Δεν είναι έτσι και πιστοποιημένες κρυώματα.
1: Mm-hmm.
14: Πρέπει να δει κάποιος τι συνέβη στην περίπτωση.
1: Μάλιστα. Έτσι. Την καλημέρα μας. Να σε καλά, αγαπητέ Μάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
14: Και εγώ ευχαριστώ και να πω ότι συμφωνώ με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είμαι και εγώ.
1: Είσαι και εσύ ελεύθερος επαγγελματίας, ναι.
14: Και θεωρώ ότι ό,τι είπατε είναι σωστά και θα πω κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που οδηγεί στην παθητική, θα έλεγα, φοροδιαφυγή. Ποιο είναι? Ότι στα φυσικά πρόσωπα έχουμε 24% ΦΠΑ.
1: Ναι.
14: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: 24% ΦΠΑ, για να
14: χωρίς
1: δούμε να τι θα γίνει.
14: Χωρίς
1: να εκπίπτει. Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Για να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ότι Γιάννη θα μας τρελάνουν ορισμένοι στο ΠΑΣΟΚ. Χωρίς το κέρδος δεν υπάρχει εξέλιξη στην κοινωνία. Όταν θα είναι όλα κρατικά θα υπάρχει χούντα. Και δεν θα υπάρχει κίνητρο για εξέλιξη και δουλειά, αφού όλοι θα παίρνουν τον ίδιο μισθό. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Αχιλλές μου λέει, τι ακούμε? Ποιος θα κάνει το όραμά του στην Ελλάδα? Ετούτοι θέλουν δημόσιο με ιδιωτικό χρήμα. Επόμενος. Να πω την καλημέρα μου και στον άλλο το Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο, που μου στέλνει μερικά παραδείγματα μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Η Σορβόνη, Στέλιο, δεν είναι. Είναι κρατικό, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Το Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, όλα τα τμήματα της Σορβόνης, και το 1 και το 2 και το 3 και το 4, είναι δημόσια, δεν είναι μη κρατικά. Όμως οι περισσότεροι ξένοι φοιτητές, αναλόγως και το τμήμα σπουδών, πληρώνουν. Οι ξένοι, όχι οι Έλληνες. Έχουν αλλάξει και εκεί τα πράγματα. Ο Νίκος είναι απαγοητευμένος, γενικός και ειδικός. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μια χώρα που φτιάχτηκε από κλέφτες και αρματολούς, μια χώρα που επικράτησαν οι κοτζαμπάσιδες και οι προϊστοί, μια χώρα που επικράτησαν οι δοσύλλογοι και όχι μαχητές, σε μια χώρα που επικρατούν χρόνια οι λαϊκιστές και όχι μορφωμένοι, σε μια χώρα που επικρατεί το χρήμα και όχι η γνώση, προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάποιος με ανθρώπινη δύναμη θα μας αλλάξει. Μας βαρέθηκαν όλοι, ακόμα και ο Θεός. Καλές βουτιές. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Μετά τις 10. Πάμε. Ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά τις 10 με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την πολιτική. Φρέσκια δημοσκόπηση σημερινή, αλλά και με την κοινωνία.
15: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 10.
16: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
18: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
17: Κότσο Δημήτρης.
18: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
18: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
17: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
19: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
20: Πάλι για τα φαγητά μας.
19: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
20: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
19: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
20: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
19: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
20: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
21: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
22: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
23: Στην Κιβωτό.
22: Και πού είναι αυτό?
23: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
24: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
25: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
24: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
25: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
24: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
26: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
27: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
26: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
27: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
26: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
28: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
29: Κλειστό σε φυλακή.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει σε μία ώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον τελικό του World Cup με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Χθες τον ημιτελικό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέκλεισε με 19 την Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Γενικά έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χαμός προς την παραλιακή. Θα γεμίσουν οι παραλίες σήμερα. Όσοι Αθηναίοι, φαντάζομαι και Θεσσαλονικείς, έχουν παραμείνει στα αστικά κέντρα, θα γεμίσουν τις παραλίες. Τέλειος καιρός. Τέλειος. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, άρα όχι ζέστη. Ελαφρύ βοριαδάκι, άρα όχι υγρασία. Και δροσούλα το βράδυ. Τι ωραίος ύπνος ήταν αυτό το βραδάκι. Με δροσούλα και να μην κολλάς, να μην έχεις αυτή τη ζέστη, τον καύσωνα, την υγρασία. Τέλειος. Καλά μπανάκια όσοι πάτε στην παραλία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 10 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε τι άλλο. Μόνο Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Χρόνια πολλά στον Παρασκευά και την Παρασκευή που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών. Ρεπορτάζ και ανάλυση σήμερα, φίλες και φίλοι, από την εφημερίδα μας, τη Real News. Είδατε ότι δεν του βγήκε σε καλό του Ερντογάν όλο αυτό το story που έστησε στη σύνοδο κορυφής στο παλάτι, στην Άγκυρα. Περίμενε να πάρει η δέσμευση από τον Τραμπ για τα F-35. Όχι μόνο δέσμευση δεν πήρε χρονική, αλλά γενικόλογες αοριστίες και θα. Δεν είναι εύκολο οι Αμερικανοί να παρακάμψουν τον παράγοντα Ισραήλ στην περιοχή. Όπως δεν είναι εύκολο να παρακάμψουν και το γεγονός των S-400. Δεν σημαίνει δηλαδή αν δοθούν, αν πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, ότι θα ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο για το πρόγραμμα των F-35. Το Ισραήλ βάζει βέτο. Είμαστε η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και η μοναδική που θα έχουμε F-35. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Βέβαια, θα αποκτήσουμε και εμείς F-35 σε ένα-δύο χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν είμαστε απέναντι στο Ισραήλ. Και αν θέλετε την δική μου εκτίμηση, ορθώς η κυβέρνηση έχει συνάψει στρατηγική και γεωπολιτική συμμαχία με το Ισραήλ. Με δεδομένο ότι με τον Τούρκο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ φίλος, επιλέγεις ο σύμμαχό σου τον εχθρό του. Αυτό που σας έλεγα πριν, Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κεντροαριστερά, η προσεκτική μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα πειρά από τους πρώην συντρόφους του. Έρχεται εδώ ο Σπύρος ο Παπαδάκης μαζί με την Μαριτίνη Ζαφυριάδου, ετοιμάζονται για το 11-1. 11-2, τρίωρο, 11-2. Αύριο θα κάνω εγώ το 10-12 το πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα λείπω, παίρνω την καλοκαιρινή μου άδεια. Οπότε θα τα πούμε και αύριο. Το λέω γιατί αρκετές φίλες και φίλοι μου στέλνουν μηνύματα για καλό καλοκαίρι. Δεν ξεκινάει ακόμα η άδεια μου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει. Πολλά τα μηνύματα. Να καλημερίσω την αγαπημένη την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Συμφωνώ, Γιάννη, ότι πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Φεύγουν τα παιδιά μας και πολλά χρήματα δαπανώνται στο εξωτερικό. Ορισμένα από τα προοδευτικά κόμματα έχουν αγγυλώσεις για πολλά. Καλές διακοπές σου εύχομαι. Να το καλό και ειρηνικό καλοκαίρι. Δεν φεύγω ακόμα, κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Θα με ακούτε από αύριο 10-12 το πρωί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αθανάσιο Τσόκα, μαθηματικό ερευνητή, που αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Έχει γίνει μεγάλο θόρυβος αν μπορεί και δεν μπορεί να δοθεί. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Γιώργος Αυτιάς και η κυβέρνηση λένε ένα μεγάλο ψέμα. Το εξής: ότι μας υποχρεώνει μνημονιακός νόμος από το πλεόνασμα να δίνουμε το 60% για αποπληρωμή των χρεών μας στους δανειστές, το 30% για μαξιλάρι και μόνο το 10% για παροχές προς τους πολίτες. Ρωτήστε την ΑΙΑΗ, κύριε Παπαγιάννη, θα σας απαντήσω ότι τέτοια ποσοστά δεν υφίστανται. Βέβαια, πρέπει να πούμε, κύριε Τσόκα, ότι η AI δεν αποτελεί κάποιο θεσμό ή κάποια αρχή την οποία πρέπει να συμβολευόμαστε με κλειστά μάτια, αλλά δεν αφιβάλλω ότι μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο. Έχω μερικά μηνύματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να τα διαβάσω σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για μια είδηση που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο αστυνομικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην είδηση ότι βαρυπινίτης από τις φυλακές διαβατών, σύμφωνα με το ελληνικό FBI, έτσι, έδωσε την εντολή για επίθεση με χειροβομβίδα από Αιγύπτιο στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Για να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, σοβαρή υπόθεση αυτή ακούγεται. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο την έχεις ψάξει εσύ και τι επιπλέον πράγματα έχεις να μας πεις. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ναι, καταρχήν δεν ξέρουμε αν ο στόχος ήταν ο κύριος Δουλιάκος. Θέλανε να χτυπήσουν κάποιον δικαστικό. Και στο κάδρο βρίσκονται 15 δικαστικοί. Τώρα δεν ξέρω γιατί τον κύριο Δουλιάκο. Γιατί ο κύριος Δουλιάκος έχει φύγει από το δικαστικό σώμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι δεν εμπλέκεται και σε κάποια υπόθεση του Αιγυπτίου, ο οποίος φαίνεται ότι έδωσε την εντολή για τη Γιάννη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λένε πολλές φορές ότι οι εντολές φεύγουν από τις φυλακές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτοί που παραγγέλνουν τις εντολές, τις περισσότερες φορές είναι έξω από τις φυλακές.
0: Ναι.
1: Απλώς εκεί βρίσκουν τους κατάλληλους ανθρώπους που γνωρίζουν από...
0: Ο Βαρυπινίτης που έδωσε την εντολή είναι Ελληνάς.
1: Είναι Αιγύπτιος.
0: Αιγύπτιος,
1: από ό,τι φαίνεται είναι Αιγύπτιος. Από ό,τι φαίνεται είναι Αιγύπτιος. Ένας Αιγύπτιος που είχε κατηγορηθεί για σωρία αδικημάτων μαζί και για ανθρωποκτονία.
0: Άρα λες εσύ ότι δεν είναι σίγουρο πως η χειροβομβίδα αυτή θα τοποθετεί το στο σπίτι του κ. Ντογιάκου.
1: Όχι, αυτό λέει και η αστυνομία.
0: Okay. Σε κάποιο σπίτι δικαστικού λειτουργού λοιπόν.
1: Η αστυνομία, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ενημέρωσε και άλλους δικαστικούς. Αλλά.
0: Συγγνώμη. Άρα είχε την πληροφορία από πριν η αστυνομία.
1: Βέβαια, γιατί και συνέλαβε. Και εδώ βλέπουμε ότι έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δημόσια ασφάλεια, η κρατική ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική πρέπει να λειτουργεί με τις πληροφορίες. Το ζήτημα είναι να προλαβαίνουν. Και σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσαν με άψογο τρόπο, γιατί πρόλαβαν και συνέλαβαν σε μια πλατεία στη Γλυφάδα τον Αιγύπτιο με τη χειροβομπίδα στα χέρια. Μόλις την είχε παραλάβει από έναν Έλληνα. Γιατί αυτός από τη φυλακή είχε κατευθύνει τον Αιγύπτιο, ο Αιγύπτιος από τη φυλακή κατήφθηνε τον συμπατριώτη του που θα βρει τη χειροβομπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο αγοραστής ήταν ένας Έλληνας, στο σπίτι του οποίου πήγε η αστυνομία και βρήκε κάποια χρήματα και ένα πιστόλι. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση και αυτό που πρέπει να δούνε τώρα είναι για ποιον προορίζονταν η χειροβομπίδα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Καλιακμανή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας.
1: Να σε καλά, Γιώργο.

0: Πριν από λίγο, τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τη γερμανική αστυνομία, έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του νεαρού Ισλαμιστή, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση στο Pride που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Σήμερα τα ξημερώματα, σε εκδήλωση για την ημέρα της οδού Κρίστοφερ στο Βερολίνο, σκοτώθηκε μια γυναίκα και 16 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ένα βαν επιτέθηκε, μάλλον δεν επιτέθηκε, ένα βαν κατευθύνθηκε προς το συγκεκριμένο πλήθος, το οποίο ήταν περίπου 500-600 άτομα, στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου. Διαφεύγει τη σύλληψη ο νεαρός Ισλαμιστής. Τον έχουν εντοπίσει, δηλαδή τα στοιχεία τα έχουν βρει στη γερμανική αστυνομία. Δεν έχουν εντοπίσει τον ίδιο, τον αναζητούν. Έχει εξαπολυθεί άνθρωπο κυνηγητό για να τον εντοπίσουν. Υπάρχουν μάλιστα και βίντεο με το όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση Pride στο Βερολίνο. Ήταν ένα λευκό βαν το οποίο κατευθύνθηκε στο πλήθος. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα, διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία. Πολλά μικρά παιδιά, παρά την ιδιορυθμία του συγκεκριμένου φεστιβάλ, ήταν μια ημέρα, μια, ας την πούμε, εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙΣΙΝ. Και μάλιστα περιελάμβανε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος αυτού στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Αρκετά άτομα, πάνω από 10, έχουν τραυματιστεί σοβαρά και άλλα 5 ελαφρά. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Εννοείται ότι αυτό αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του AfD, έτσι, του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος. Ήδη έχει βγάλει ανακοινώσεις από τα ξημερώματα. Γίνεται χαμός στην γερμανική πολιτική σκηνή με τους Ισλαμιστές, τους τρομοκράτες και αυτά τα οποία βιώνουν οι Γερμανοί εκεί. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, έκανε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Έγραψε για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Αναφέρεται στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, στα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες κυβέρνησης για τις συντάξεις χειρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Τι θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα? Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού θα μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές ενέργειας, έγραψε ο Πρωθυπουργός, και προσέθεσε πως ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Τώρα αυτά τα 5 και τα 10 λεπτά μπροστά στην ακρίβεια που κατατρώγει τα εισοδήματα και ειδικά στην ενεργειακή ακρίβεια, έχει φτάσει αμόλυβδη 2,20-2,30 στα νησιά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθούν υποτυπώδεις έστω βοήθεια. Η άλλη μεγάλη είδηση, φίλες και φίλοι από το εξωτερικό, είναι ότι γίνεται χαμός με την Ισπανία και τη Γαλλία. Δεν λένε να σβήσουν οι φωτιές, δεν μπορούν να τις σβήσουν. Φανταστείτε τα νούμερα. Μόνο στην Ισπανία έχουν γίνει 250.000 εκενώσεις. Το παρήγορο είναι μπροστά σε αυτήν την τεράστια οικολογική και όχι μόνο καταστροφή ότι και εκεί το 112 λειτουργήσε αποτελεσματικά και λόγω των δραστικών, προληπτικών ή άμεσων μέτρων που έχουν λάβει οι αρχές και στην Ισπανία και στη Γαλλία, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται πως υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Απίστευτες καταστροφές. Σπίτια, ξενοδοχεία, δάση. Κάτοικοι διέφυγαν ακόμα και με βάρκες, αλλά διέφυγαν, θυμίζοντας κάτι από το μάτι. Φαίνεται πως η αποτελεσματικότητα του 112 ακόμα και σε τόσο μεγάλες καταστροφές, το λέω γιατί ορισμένοι γκρινιάζουν γιατί μας στέλνουν κάθε τρεις και λίγο 112, είναι εξαιρετική σημασίας. Τώρα πάμε σε μια ιστορία πολύ λυπηρή, και αυτή η ιστορία αναφέρομαι στον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε προχθές στο δικηγορικό του γραφείο από έναν Αιγύπτιο 28χρονο, τον οποίο προς τιμήν της η ελληνική αστυνομία τον συνέλαβε άμεσα, μέσα σε 3 ώρες μετά το έγκλημα, και μάλιστα τον συνέλαβε στα πλαίσια του αυτοφόρου. Έχουμε νεότερα από την ιστορία αυτή. Βρέθηκε το κινητό και χρήματα το πορτοφόλι του άτυχου ποινικολόγου. Ο Περικλής Σταυριανάκης, ο γνωστός δικηγόρος, πήγε στην κηδεία του Σταύρου Γεωργίου. Καλημέρα κύριε Σταυριανάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Τον γνωρίζατε καλημέρα τον συνάδελφο και... σας φαντάζομαι.
1: Πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι ότι ήμουνα μάλιστα προσκεκλημένος και στη βάπτιση των παιδιών του.
0: Είχατε μια φιλική και προσωπική σχέση. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια διάσταση σε αυτή την ιστορία που δεν την έχει σχολιάσει και δεν την έχει ακουμπήσει κανείς. Αφού πω ότι έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σε προσωπικό επίπεδο παίζουν κανένα ρόλο, αλλά φαίνεται πως υπάρχει ένα προσωπικό οικογενειακό δράμα από πίσω.
1: Επειδή το λέτε, να πω το εξής. Ότι καταρχάς είναι παραδεδεγμένο διαχρονικά σε τούτο τον τόπο ότι ο αποθανόν δεν δικαίωται. Είναι μια παραδοχή τέτοια, την οποία αισθάνομαι ότι τη σεβόμαστε όλοι μας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Δεν το συζητάμε, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά από πίσω. Είναι στοιχειώδεις κανόνες, όχι δημοσιογραφικής, ανθρώπινης συμπεριφοράς, αυτό το οποίο λέτε.
1: Έτσι, κύριε Παπαγιάννη, τώρα, και τα λέμε πολύ.
0: Υπάρχει
1: καθαρά
0: ένα δράμα από πίσω. Φαίνεται ότι τα οικονομικά του Σταύρου Γεωργίου δεν ήταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Και υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για τις δύο ανήλικες κόρες που έχει αφήσει πίσω. Πόσο χρόνο είναι τα κορίτσια αυτά?
1: 16 χρόνο θα είναι. Τόσο, 16.
0: 16 των δίδυμες είναι.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει με την οικογένεια, για πέστε μου, και τι ρόλο παίζει και ο αδερφός από εδώ και πέρα?
1: Τώρα κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ είδα μια οικογένεια, η οποία βέβαια η στενή του άνθρωποι ήταν ο αδερφός του και τα παιδιά. Αν θα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.
0: Γυναίκα δεν υπήρχε, η σύζυγος είχε χωρίσει, αν δεν κάνω λάθος. Έχει φύγει σε άλλες πολιτείες, σωστά?
1: Είχε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είχε φύγει και.
0: Και μεγάλωνε ο ίδιος τα παιδιά του.
1: Ναι, ο ίδιος καταρχάς, δίπλα στη μητέρα του.
0: Ναι.
1: Η μητέρα του ήταν εκείνη η οποία ανέθρεψε τα παιδιά του και η οποία έφυγε και εκείνη λίγων ημερών, κάνα μήνα, δεν θυμάμαι πώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση.
0: Α, έχει πεθάνει η γιαγιά, η μητέρα του Γεωργίου.
1: Πέθανε, ναι. Και πέθανε και σκάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Χθες ήταν στο τρίτο νεκροταφείο και δικηγόροι και επώνυμα
0: και
1: άτομα και τα λοιπά και φίλοι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το φοβερό και το στενάχωρο είναι ότι δεν είναι δυνατόν με τόση ευχέρεια να εκτελούνται άνθρωποι ψυχρό και να σκοτώνονται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Παπαγιάννη. Ο Σταύρος ο Γεωργίου δεν είχε σχέση με εγκληματίες του λεγόμενου
0: ποινικού δικαίου,
1: του βαραίος ποινικού
0: δικαίου, μάλιστα.
1: Όχι, δεν είχε, και είναι άδικο το ότι έφυγε από έναν άνθρωπο ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, τι να πω τώρα, είχε αυτή την εσχρότητα και αυτή την δολοφονική μανία για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε σε κάποια περίπτωση, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Εκείνο που είναι μείνανε δύο παιδιά σαν καλαμιά στον κάμπο και δεν ξέρουμε ποιος θα αναλάβει πλέον.
0: Η δική σας εικόνα, από ό,τι εικόνα μπορείτε να έχετε, δεν ήσασταν μέσα στην οικογένεια, αλλά ήταν στενός φίλος, προσωπικός σας φίλος και συνάδελφος.
1: Βεβαίως, χρόνια πολλά.
0: Υπάρχει οικονομική δυνατότητα για αυτά τα κορίτσια ή όχι, για να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους? Τι πρόβλημα υπάρχει, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι αμφιρά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τα λέτε με κομψό τρόπο, μάλιστα.
1: Καθόλου. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Η κοινωνία μας έχει αντανακλαστικά ευαισθησία, κύριε Παπαγιάννη, κάποιες στιγμές, και εγώ πιστεύω σε αυτά τα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Σταυρανάκη. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα. Τα καλύτερα. Ευχαριστώ.
0: Είδατε ότι υπάρχει και μια ανθρώπινη διάσταση πίσω από αυτό, οικογενειακή.

0: Δεν έχουμε πει τίποτα για το διαγωνισμό μας, ε. Θα πούμε όμως τώρα και από εδώ και πέρα μέχρι τις 11. Λοιπόν, τρεις ημέρες στο Πήλιο, ωραίο δώρο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU, αρκετά μεγάλο δηλαδή. Και πέντε διπλά εισιτήρια, φίλες και φίλοι, από τη C-Jets. Να σας πω ότι από τη Ραφίνα υπάρχουν τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της εταιρείας. Να σας πω ότι για την Άνδρο είναι σε 1 ώρα και 10 λεπτά μόλις με 28,70 ευρώ το άτομο. Από την Τίνο, για την Τίνο είναι σε 2 ώρες 28,70 ευρώ το άτομο επίσης. Και για τη Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα στις 2,5 με 3 ώρες. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλές επιτυχίες. Τώρα να σας πω ότι σήμερα δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστρονομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Η ενημέρωση του Real Group, να σας πω επίσης φίλες και φίλοι, ότι ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android βεβαίως. Έχουμε πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα φίλες και φίλοι και θα τα διαβάσω σε λίγο, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και έχουμε και αρκετά μηνύματα για το θέμα με τον Γεωργίου. Συγχαρητήρια δηλαδή για τον τρόπο που το αναδείξαμε, κυρίως για την ανθρώπινη πλευρά, διότι υπήρξαν απόπειρες προσπάθειες, όπως γράφουν εδώ οι φίλες ακροάτες και ακροατές, να σπηλώσουν κάποιοι τη μνήμη του. Τέλος πάντων, εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, αγαπητέ Φίλιππε. Εμείς, όπως βλέπεις, σε αυτήν την τραγική είδηση και τη δολοφονία, δώσαμε μια άλλη διάσταση, τη διάσταση των δύο ανήλικων κοριτσιών που μένουν από πίσω και τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Γιατί ο μέσος πολίτης, ο μέσος τηλεθεατής, ακροατής ή αναγνώστης δεν ξέρει σε ποια οικονομική κατάσταση βρισκόταν ο Γεωργίου. Ίσως ενδεχομένως επειδή τον έχουν δει σε κάποια τηλεπαράθυρα αστυνομικών και όχι μόνο εκπομπών, να νομίζει ότι τρέχει το χρήμα από τα μπατζάκια ή ότι έχει τη δυνατότητα να συντηρεί και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Πάτρα και 27 στα Χανιά.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Ο Γιώργος Ανορθόγραφος μου γράφει ότι θα υπάρξει έξτρα βοήθημα στο πετρέλαιο κίνηση το χειμώνα με το πετρέλαιο θέρμανση, άρα γιατί θα τραβήξουμε. Αναφέρεσαι σε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, το είπα πριν από λίγο νομίζω. Καλημέρα στον Παπαζαγρίου που μου γράφει. Αν αναφέρεται ότι ο Αιγύπτιος ήταν πελάτης του Γεωργίου για την υπόθεση της ασέλγειας κατά του Αιγυπτίου, δεν τον ψώνισε στα μπάρο όπως ορισμένοι γράφουν, γράφει ο κύριος Παπαζαγρίου. Εννοείται κύριε Παπαζαγρίου, δεν είπαμε κάτι τέτοιο εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Το χειρότερο, κύριο Παπαγιάννη, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με λεπτομέρειες και προσωπικά δεδομένα του Μακαρίτη Γεωργίου. Ότι κάποιοι προσπαθούν να προσδώσουν ή να αποδώσουν και πολιτικά ή κομματικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για αγράμματα κομματικά τρόλς που πραγματικά δεν έχουν το Θεό τους. Δεν είναι μόνο κομματικά τρόλς, αγράμματα κομματικά τρόλς, όπως λέτε, είναι και επώνυμοι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιου είδους αναρτήσεις. Άστο κύριε Παυλίδη, άστο. Καλημέρα στην Ευγενία. Τι θα πει κύριε Παπαγιάννη πολλά μικρά παιδιά παρά την ιδιαιτερότητα αυτής της συγκέντρωσης? Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην αποδοχή του διαφορετικού. Είπε κανείς το αντίθετο, κύριε Ευγενία? Και μάλιστα μου αποδίδει και ακούστε τι διαβάζουμε εδώ, μας παίζουν τα μαλλιά. Και μου αποδίδει και δόλο ότι είναι ύπουλο, λέει, με μια μικρή λεξούλα να επηρεάζεται τον κόσμο. Μόνο που δεν ξέρετε τα βασικά, κύριε Ευγενία. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Εγώ αναφέρθηκα και ήμουν συγκεκριμένο σε αυτά τα οποία είπα. Άρα είναι ύπουλο εκ μέρου σα να μου αποδίδετε πράγματα τα οποία δεν είπα ποτέ. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Να σε καλά, Τόρπη. Την καλημέρα μου, φίλε. Εφημερίδα και παραλία σήμερα και Γιάννη Παπαγιάννη με Real FM. Εύχομαι να σα ακούμε πάλι το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεό, να πάνε όλα καλά τα πράγματα από Σεπτέμβριο. Από τέλη Αυγούστου, όχι απλά από Σεπτέμβριο. Θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Θα ανακοινωθούν όλα αυτά από τη διεύθυνση. Προσέξτε, σας είπα 10-12 από Δευτέρα ως Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαι 11 με 2, όχι 10-12. Ζητώ συγγνώμη. Τρεις ώρες θα χορτάσετε, Γιάννη Παπαγιάννη. Το λέω και για την κυρία Ευγενία Τζαγαδούρη, η οποία δεν μας πολύ συμπαθεί, μας στέλνει τα μηνύματα. Αλλά καλό είναι να μας ακούει. Κάτι παραπάνω θα μάθει. Λοιπόν, μου έχει στείλει ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος, μισό λεπτάκι, ο κύριος Τσιρίδης, σχετικά, ο Ελευθέριος Τσιρίδης, σχετικά με τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και μου αναφέρει μία λίστα σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, όπως είναι το Harvard University, το Yale, το Princeton, το Columbia, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, το Cornell University, το Brown University. Να είστε καλά κύριε Τσιρίδη, καλά κάνατε και μας στείλατε όλα αυτά. Βέβαια δεν μου στείλατε και τις τιμές για όλα αυτά, γιατί για παράδειγμα στο Harvard χρειάζεσαι από 60 ως 90.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσεις πολιτικές επιστήμες, νομικά ή ακόμα και οικονομικά. Θέλω να πω ότι στις ΗΠΑ μικρή σημασία για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους έχουν αν είναι κερδοσκοπικά ή μη κερδοσκοπικά. Σημασία έχει ότι είναι πολύ υψηλά τα δίδακτρα. Όχι απλά πολύ ψηλά, απλησίαστα για το μέσο, όχι με το μέσο Έλληνα, το μέσο Ευρωπαίο. Νομίζω ότι στο Yale University τα δίδακτρα σε ορισμένες κατευθύνσεις επιστήμες ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για τα δίδακτρα, δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα, φαγητό, διαμονή, ταξίδια, πηγενέλα κτλ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Μάριο, να σε καλά βρε Μάρια και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, θα δώσουμε μια μικρή συνέχεια στο θέμα του Γεωργίου, γιατί νομίζω έχετε δίκιο και για τον τρόπο που το προσεγγίζετε και για τα συγχαρητήρια που μας δίνετε σχετικά με την παρέμβαση του κυρίου Σταυριανάκη όσον αφορά την οικονομική βοήθεια που χρειάζονται τα ανήλικα παιδιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, που και αυτός και ο Γιώργος ήταν ένας από τους, δεν θα έλεγα προσωπικούς, αλλά από τους φίλους του Μακαρίτη, του Σταύρου Γεωργίου. Τον ήξερε καλά και από υποθέσεις αστυνομικού περιεχομένου, αλλά και από άλλα ποινικά ζητήματα με τα οποία συνεργάστηκαν κατά το παρελθόν. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Θέλεις πρώτα να απευθύνεις μια έκκληση και νομίζω πρέπει να ακουστεί στον κόσμο αυτό.
1: Υπάρχουν δύο παιδιά. Το έχω κάνει από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι έχουν χάσει την έννοια της ενσυναίσθησης. Αυτά τα δύο παιδιά είναι ανήλικα. Πριν από 6 μήνες έχασαν τη γιαγιά τους και πριν από λίγες μέρες έχασαν και τον πατέρα τους. ας αναλογιστούμε για λίγο ότι θα μπορούσε να είναι τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας ανήψια, τα δικά μας βαφτιστήρια. Αν το κάνουμε αυτό για δευτερόλεπτα, πιστέψτε με ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Ναι, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τώρα κάποιος εννοείται και καταλαβαίνουμε ποιος μπορεί να εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, νομίζω το μήνυμα πρέπει να σταλεί προς όλη την κοινωνία.
1: Πρέπει να καταλάβουν. Το λέω με πολύ αγάπη, Γιάννη, ούτε γνωρίζεις χρόνια, ούτε τοξικός είμαι. Λοιπόν, το λέω με πραγματικά ενσυναίσθηση. Με ενσυμπαίνω στα παπούτσια αυτών των παιδιών, τα οποία τα συνήθισα χθες στην κηδεία.
0: Έτσι.
1: Με τη Χρυσούλα τη Μαυράκη, μια εξαιρετική φίλη. Και πραγματικά ράγει στην καρδιά μου.
0: Και έχουν οικονομικό θέμα, έχουν ζήτημα στην οικογένεια τώρα.
1: Βεβαίως υπάρχει, ναι. Όσο και να μην το πιστεύει κανείς, δυστυχώς υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Αλλά και το χειρότερο που είναι, είναι να προσπαθούμε να πονέσουμε αυτά τα παιδιά περισσότερο αντί να τους απαλύνουμε τον πόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης, κύριε Παπαγιάννη, από όλα αυτά τα οποία ασχοληθήκατε και σχολιάστε και με τον κύριο Σταυρανέ και με τους προηγούμενους, η κυρία Τζαγκαδούρη βρήκε να σχολιάσει αυτό το οποίο είπατε για τη Γερμανία. Αυτό τι δείχνει, ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη? Δείχνει και το επίπεδο της κοινωνίας και κυρίως το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ανθρώπους τοξικούς που δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις με τίποτα. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Εγώ τους ξεπερνάω πολύ εύκολα όλους αυτούς, αγαπητέ φίλε. Και επειδή είσαι γιατρός και ξέρεις από ανθρώπινες συμπεριφορές, τέτοιου είδους προβλήματα δεν μας απασχολούν. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο θέμα όχι του Σταύρου Γεωργίου, μάλλον να πάμε, όχι να μείνουμε, να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση στη Σύρο, όπου και διοικονομικά διήστανται οι απόψεις κορυφαίων ποινικολόγων και δικηγόρων για το αν ήταν σε άμυνα ή δεν ήταν σε άμυνα το ζευγάρι από την επίθεση της δολοφονηθήσας. Και τι ακριβώς εικόνα υπάρχει από την ελληνική αστυνομία, αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στο ζευγάρι, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και αν οι ποινικές διώξεις αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Πρώτη λεπτομέρεια. Εννοείται ότι η 42χρονη πήγαινε με σκοπό τη ληστεία. Και ρωτώ εγώ, πήγαινε με σκοπό τη ληστεία σχεδόν μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα μικρό χώρο? Τι μπορεί να είχε αυτό το σπίτι, τι θησαυρούς μπορεί να είχε για να πάει να ληστέψει? Και δεύτερον, φορούσε τη στολή από το ΕΚΑΒ? Πρώτο, παράξενο που μου κάνει. Δεύτερον, ήταν σε άμυνα. Ωραία. Το πώς καρφώθηκε στην πλάτη η γυναίκα αυτή. Υπήρχε εννοείται ένας άντρας, ο οποίος εννοείται ότι έχει μεγαλύτερη σωματική δύναμη, με όλο το σεβασμό στις γυναίκες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει. Και πώς τη χτύπησε στην πλάτη? Δεν μπορούσε να αμυνθεί κάπως διαφορετικά? Είναι πολλά πράγματα. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Εισαγγελέας.
0: Είναι πολύ περίεργη και χρειάζεται ένας προσεκτικός χειρισμός για την υπόθεση. Αυτό τι δείχνει, ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη? Δείχνει και το επίπεδο της κοινωνίας και κυρίως το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ανθρώπους τοξικούς που δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις με τίποτα. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Εγώ τους ξεπερνάω πολύ εύκολα όλους αυτούς, αγαπητέ φίλε. Και επειδή είσαι γιατρός και ξέρεις από ανθρώπινες συμπεριφορές, τέτοιου είδους προβλήματα δεν μας απασχολούν. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο θέμα όχι του Σταύρου Γεωργίου, μάλλον να πάμε, όχι να μείνουμε, να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση στη Σύρο, όπου και διοικονομικά διήστανται οι απόψεις κορυφαίων ποινικολόγων και δικηγόρων για το αν ήταν σε άμυνα ή δεν ήταν σε άμυνα το ζευγάρι από την επίθεση της δολοφονηθήσας. Και τι ακριβώς εικόνα υπάρχει από την ελληνική αστυνομία, αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στο ζευγάρι, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και αν οι ποινικές διώξεις αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Πρώτη λεπτομέρεια. Εννοείται ότι η 42χρονη πήγαινε με σκοπό τη ληστεία. Και ρωτώ εγώ, πήγαινε με σκοπό τη ληστεία σχεδόν μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα μικρό χώρο? Τι μπορεί να είχε αυτό το σπίτι, τι θησαυρούς μπορεί να είχε για να πάει να ληστέψει? Και δεύτερον, φορούσε τη στολή από το ΕΚΑΒ? Πρώτο, παράξενο που μου κάνει. Δεύτερον, ήταν σε άμυνα. Ωραία. Το πώς καρφώθηκε στην πλάτη η γυναίκα αυτή. Υπήρχε

0: της δολοφονηθήσας. Και τι ακριβώς εικόνα υπάρχει από την ελληνική αστυνομία, αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στο ζευγάρι, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και αν οι ποινικές διώξεις αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Πρώτη λεπτομέρεια. Εννοείται ότι η 42χρονη πήγαινε με σκοπό τη ληστεία. Και ρωτώ εγώ, πήγαινε με σκοπό τη ληστεία σχεδόν μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα μικρό χώρο? Τι μπορεί να είχε αυτό το σπίτι, τι θησαυρούς μπορεί να είχε για να πάει να ληστέψει? Και δεύτερον, φορούσε τη στολή από το ΕΚΑΒ? Πρώτο, παράξενο που μου κάνει. Δεύτερον, ήταν σε άμυνα. Ωραία, το πώς καρφώθηκε στην πλάτη η γυναίκα αυτή? Υπήρχε εννοείται ένας άντρας, ο οποίος εννοείται ότι έχει μεγαλύτερη σωματική δύναμη, με όλο το σεβασμό στις γυναίκες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει. Και πώς τη χτύπησε στην πλάτη? Δεν μπορούσε να αμυνθεί κάπως διαφορετικά? Ναι. Είναι πολλά πράγματα. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Εισαγγελέας.
0: Είναι πολύ περίεργη και χρειάζεται ένας προσεκτικός χειρισμός για την υπόθεση.
1: Βέβαια, θέλει μια προσέγγιση ιδιαίτερη. Ναι. Άλλωστε και ο κύριος Εισαγγελέας διέταξε την αναπαράσταση. Γιατί? Γιατί υπήρχαν τεράστια κενά. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια σπάνια γίνεται αναπαράσταση. Ναι. Το γνωρίζουμε όλοι.
0: Ναι, αυτό. Πράγματι. Εντάξει, τώρα με το DNA και όλες τις μεθόδους λοιπόν, από την ελληνική αστυνομία δεν χρειάζονται και αναπαραστάσεις.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν για να χρειαστεί να γίνει αναπαράσταση σημαίνει ότι τα κενά είναι τεράστια και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλα τα δεδομένα, ακόμη και για τις διοκτικές αρχές και για τις ανακριτικές αρχές.
0: Διάβασα ότι η αναπαράσταση συνολικά κράτησε περίπου τρεις ώρες.
1: Τρεις ώρες, ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσα κενά υπάρχουν στον κύριο Εισαγγελέα, στις διοκτικές αρχές, για να μπορέσουν να δώσουν μια σωστή γραφή σε αυτά τα οποία θα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Και με ποιον τρόπο, ποιες ήταν οι πραγματικές σχέσεις. Δεύτερον,
0: βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει κάποιο βιντεοληπτικό υλικό.
0: Το εξετάζουν οι αρχές.
1: Βεβαίως το εξετάζουν. Το οποίο είναι εκτός σπιτιού όμως. Μέσα στο σπίτι δεν ξέρει κανείς τι συνέβη. Μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε κάμερα.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως, Γιάννη, θεωρώ και πολύ σημαντικό και να το κρατήσουμε αυτό. Έχει σημασία κατά πόσον το ζευγάρι μαζί με την 42χρονη γνωριζόντουσαν. Αυτό θα φανεί από την άρση του απορρίτου των τηλεφώνων. Ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Τι λέει το ζευγάρι, ότι την γνώριζε ή όχι?
1: Μέχρι στιγμής είναι θολό το τοπίο. Δεν λέει κάτι, δηλαδή δεν καταθέτει ότι υπήρχε γνωριμία. Απλούστατα, το ζευγάρι στηρίζεται στο ότι λίγες μέρες πριν είχε γίνει μια απόπειρα ληστείας πάλι στο σπίτι τους. Αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Και στηριζόμενοι πάνω σε αυτό, πυροδοτούν έναν μεγαλύτερο φόβο. Γιατί με το χτύπημα της πόρτας και βλέποντας τη γυναίκα να είναι καλυμμένη και τα λοιπά με το μαχαίρι, γι' αυτό και θεωρούν ότι ήταν σε άμυνα. Από εκεί και πέρα όμως, αν αποδειχθεί ότι υπήρχε γνωριμία μεταξύ του ζευγαριού και του...
0: Προσέξτε εδώ,
1: ανούσης,
0: υπάρχουν μερικά
1: πράγματα θα αλλάξουν.
0: Ναι, υπάρχουν μερικές πληροφορίες, μάλλον μερικά γεγονότα στη δικογραφία που έχουν σημασία. Πρόσεξε να δεις τώρα. Επειδή διάβασα τη δικογραφία μου, τη στείλανε με mail. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα η ελληνική αστυνομία, γιατί υπάρχουν και άλλα βιντεοληπτικά υλικά.
1: Ναι,
0: ναι, η 42χρονη, τι ηλικία ήταν η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, εμφανίζεται να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας την υπηρεσιακή στολή του ΕΚΑΒ. Ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ η γυναίκα.
1: Ακριβώς.
0: Γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Από τι όμως? Από μάσκα.
1: Από μάσκα.
0: Μπράβο. Τώρα, κρατούσε ένα σακίδιο πλάτης και μια πλαστική σακούλα, λένε οι αστυνομικοί.
1: Στο οποίο είχε αεροβόλο μέσα.
0: Στο οποίο είχε αεροβόλο, μάλιστα.
1: Και ένα μικρό λωστό.
0: Και ένα μικρό λωστό. Δεν είχε μαχαίρι, δηλαδή. Τώρα, δεν ξέρω, κρατούσε μαχαίρι, δεν κρατούσε. Αυτά περιμένουμε να τα μάθουμε από τον εισαγγελέα και τον, ναι, και τον ιατροδικαστή.
1: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κρατούσε και ένα μαχαίρι στο χέρι της.
0: Α, μάλιστα, κρατούσε και μαχαίρι. Άρα λοιπόν ήταν εμφανής η επιθετική της διάθεση.
1: Γιατί η διάθεση ήταν. Το κίνητρο όμως ποιο ήταν?
0: Τώρα αυτό είναι, ξέρεις, πολύ λεπτό.
1: Πολύ λεπτό. Γι' αυτό και είπα, αν αποδειχτεί ότι γνωριζόταν το ζευγάρι μαζί με την 42χρονη, αλλάσουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Θα δούμε και από τις μαρτυρίες και από στοιχεία, νομίζω θα τα βρουν όλα αυτά. Να πούμε ότι στο 41χρονο κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, όχι για ανθρωποκτονία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη.

0: Έχει σημασία η διαφοροποίηση της κατηγορίας. Άλλο ανθρωποκτονία και άλλο δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη.
1: Γι' αυτό και είπαμε ότι ο κύριος Εισαγγελέας έχει πάρα πολλά κενά για να αναγκαστεί να ζητήσει την αναπαράσταση.
0: Μάλιστα. Πώς μια διαφωνία, ένα μίσος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτήσω, μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Σήμερα.
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
10: Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
13: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
14: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
13: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
14: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
13: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
14: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
16: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
15: Spot by Huga.
16: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
15: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
16: Spot by Huga.
15: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
16: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
17: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
18: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
17: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
18: Ποιος Ανδρέας?
17: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
18: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
17: Τι εννοείς?
18: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
17: Ναι.
18: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
19: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
20: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
19: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
20: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
19: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Προσβουλιαγμένοι και πιο μακριά προς Ανάβησο Ισούνιο, να οπλιστείτε με υπομονή. Αρκετός κόσμος στην παραλιακή, πολλά αυτοκίνητα.

Δεν υπάρχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, βλέπω τώρα. Σε αντίθεση, μέχρι τις 8-8.30 είχε αρκετή κίνηση. Έφυγε πολλής κόσμος, άρα όλα είναι ομαλά. Νομίζω ότι και τέτοια ώρα λίγα είναι τα δρομολόγια που φεύγουν, κυρίως για Άργο Σαρονικό. Λοιπόν, μια μεγάλη είδηση που αφορά την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Ακούστε, πριν από λίγο έσκασε. Ο Όλυμπος, το βουνό των Θεών, εντάχθηκε και επίσημα ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια είδηση που ήρθε πριν από μερικά λεπτά. Το βουνό των Θεών αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Την απόφαση την έλαβε πριν από λίγο η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έλαβε ομόφωνα την ιστορική απόφαση για τη χώρα μας, την πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας που συνεδρίασε πριν από μερικές ώρες. Να πούμε ότι στα πλαίσια των καθηκόντων του, αυτός ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας μας στην UNESCO. Είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος και με την ιδιότητα του διπλωμάτη γνωρίζει καλά τα θέματα των ισορροπιών ανάμεσα σε χώρες και έκανε πολλή δουλειά ώστε ο τελικός στόχος να επιτευχθεί. Ο Όλυμπος μπήκε στο σχετικό κατάλογο του οργανισμού, μια απόφαση μείζωνος σημασίας, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο ιστορική, δεν είναι μόνο πολιτική, είναι πολιτιστική, είναι περιβαλλοντική και βέβαια είναι τουριστική και οικονομική. Πολύ σημαντικό. Ο Όλυμπος, στον οποίο γίνονται αρκετές αναφορές, στους θεούς δηλαδή του Ολύμπου, σε κάποιους θεούς του Ολύμπου, στην τρομερή ταινία, την Οδύσσια. Που δεν είναι μόνο μια οδή στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα, είναι και μια τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα του σήμερα. Για την ιστορία, για τις παραδόσεις μας και για τον τουρισμό. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ευχάριστη είδηση, φίλες και φίλοι. Μέσα στη μαύρη μαυρίλα που πλάκωσε με τις δολοφονίες, τα εγκλήματα.

0: Να σας πω μια είδηση που θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά και αύριο με τους οικονομικούς συντάκτες και τους οικονομικούς αναλυτές και αφορά βεβαίως τον εξοδικαστικό μηχανισμό, φίλες και φίλοι, και με αυτή την είδηση θα κλείσουμε. Ανοίγει αύριο Δευτέρα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, αποτελεί ανάσα για τους οφειλέτες. Νομίζω ότι κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, θα τις πούμε αναλυτικά αύριο και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ. Μιλάμε για γενικότερα χρέη και οφειλέτες προς το δημόσιο. Λοιπόν, εμείς παραχωρούμε σκυτάλι. Διαβάσαμε περίπου 200 μηνύματα, email, SMS, τηλέφωνα από τις 7 το πρωί, από τις 8 το πρωί, συγγνώμη. Εγώ θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα εδώ, 11-2 το μεσημέρι, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, όλη την εβδομάδα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή μου άδεια. Τώρα όμως ακολουθούν ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά Μαριτίνα Ζαφυριάδου και Σπύρος Παπαδάκης. Σπύρος Παπαδάκης και Μαριτίνα Ζαφυριάδου στο τιμόνι, στα μικρόφωνα του Real FM. Από όλους που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Νταβαρίνος στην αλλαγή βάρδιας και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη που με ευγένεια και υπομονή απαντούσε στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στον δρόμο.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα.
10: Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
12: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
11: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
12: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
13: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
13: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
3: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
4: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Preveza 93. Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για
8: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
9: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
10: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
11: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
11: μονωτικά και στεγανοτικά
12: χρώματα,
11: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
12: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
11: υδραυλικά,
12: μηχανήματα κήπου,
11: κυγκαλερίας,
12: είδη μπαρμπεκιού
11: και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας. Μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-29665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
11: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
13: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
6: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
5: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων με το

μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Φολκιάλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Μερίδιο Πρέβεζα 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
0: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, EOS.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Σελέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

Τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: 93FM Radio.
1: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93FM Radio.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
10: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
9: Είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
12: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
12: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
14: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
15: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
14: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
15: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
15: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
15: Εσύ από πού έρχεσαι?
14: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Πρέβεζα 93.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
7: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
8: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
6: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: εγκίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Zikidis Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
13: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
12: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
13: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
12: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
12: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
13: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682-089-720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
14: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
15: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
14: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.
2: αξιοδιάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 3069 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: 3.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ. Με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820 51 100.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους και γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

μάζεψα περισσότερα από 376 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 16 χρόνια. Οπότε κάτι σωστό πρέπει να έχω κάνει και εγώ. Τάδε Έφη Μπέρι Γκόρντι, εν έτη 1976. Ποιος είναι ο Μπέρι Γκόρντι? Ο ιδρυτής της εταιρείας μύθου της μαύρης μουσικής με το όνομα Motown. Γιατί η ιστορία της Motown είναι απλά η ιστορία του Μπέρι Γκόρντι, ο οποίος γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ τον Νοέμβριο του 1929. Η πορεία του στον χώρο της μουσικής ξεκίνησε όταν ο Μπέρι άνοιξε το 1953 ένα δισκοπωλείο αποκλειστικά για jazz μουσική. Λίγους μήνες αργότερα χρεοκόπησε και έπιασε δουλειά στην αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Όσο καιρό όμως ήταν εκεί, δεν σταμάτησε να γράφει τραγούδια. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία σαν συνθέτης ήταν το Reed Petit του Jackie Wilson. Ενώ μετά από μικρό χρονικό διάστημα αποφάσισε να κάνει ο ίδιος παραγωγή στα τραγούδια που έγραφε. Τον Ιανουάριο του 1959 δανείζεται 800 δολάρια από τους γονείς του και ιδρύει την εταιρεία Tamla. Το 1960 ένα σχολικό γυναικείο συγκρότημα από το Ντιτρόιτ περνά από οντισιόν. Ο Μπέρι Γκόρντι εντυπωσιάστηκε, αλλά του ζήτησε να τελειώσουν πρώτα το σχολείο και να ξαναπεράσουν. Έτσι και έγινε. Τον Ιανουάριο του 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο του σίγγλ από την Tamla κάτω από το όνομα Supremes.

σχολικό λοιπόν γυναικείο γκρουπ του 1960 που πέρασε από οντισιόν στην Motown στο Detroit δεν ήταν άλλες από τις Supremes. Την Diana Ross δηλαδή, την Mary Wilson και τη Florence Ballard. Όπως καταλάβατε, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Motown. Καθώς πολύ πριν από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία από το Detroit κατάφερε να ενώσει λευκούς και μαύρους Αμερικανούς προσφέροντάς τους την απόλυτη ασπρόμαυρη pop μουσική.

Ο Γιώργος Τσιβελεκίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας επιλογές από τραγούδια της Motown. Της Motown του Μπέρι Γκόρντι.

Σας έλεγα λοιπόν, το 1960 πέρασαν από οντισιόν οι Supremes. Ο Μπέρι Γκόρντι περίμενε να τελειώσουν το σχολείο πρώτα. Και το 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο τους single. Ενώ επίσης το 1961 υπογράφει με την εταιρεία ένας νεαρός που έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της εταιρείας. Το όνομά του ήταν Marvin Gaye.

Γεια σου Γιάννη στα Μέγαρα, φυσικά Temptations και Papa Was the Rolling Stone. Γεια σου Αλέκο, Ray Earth, το I Just Want to Celebrate, η πρώτη λευκή μουλή που έκαναν συμβόλαιο με την Motown. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Jackson 5 και το I Want You Back. Καλώς ήρθες Λεωνίδα με το Get Ready. Γεια σου Ρίτσα με τους Four Tops. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι όταν πριν από μισό αιώνα ο Μπέρι Γκόρντι έστεινε τη Motown στο Detroit, είχε κατά νου πολύ περισσότερα από το οικονομικό όφελος. Με Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Jackson 5 και Lionel Richie, η δισκογραφική εταιρεία έγινε συνώνυμη της μαύρης κουλτούρας και οδούριος ύπος για την κατάκτηση της λευκής ρατσιστικής Αμερικής των δεκαετιών του 50 και του 60. Όπως πολύ εύστοχα περιέγραψε το επιτυχημένο musical Dream Girls, ο Μπέρι Γκόρντι ξεκίνησε τη Motown δανειζόμενος από την οικογένειά του $800, προκειμένου να μπορεί να κυκλοφορεί με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος στα τραγούδια που έγραφε για άλλους. Ωστόσο, τα χρήματα που κέρδιζε ήταν λιγόστα, γι' αυτό και αποφάσισε να ιδρύσει την εταιρεία Tamla, ορίζοντας ως αντιπρόεδρο τον Smokey Robinson. Το 1961 η Motown θα έχει το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι της με το Please Mr. Postman των Marvelettes.

Το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι λοιπόν για την Motown το 1961, Please Mr. Postman και Marvelettes. Γεια σου Πόπι, γεια σου Κυριακή με τον Marvin Gaye. Φυσικά και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από εκείνον. Βαγγέλη, χαίρομαι που είσαι ακριβώς σε αυτήν τη διάθεση με τις μουσικές απόψε. Γεια σου Γογό με την Diana Ross. Καλώς ήρθες Νικόλα με τον Stevie Wonder. Γεια σου Elizabeth. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον Smokey Robinson, τον οποίον όρισε ως αντιπρόεδρο της εταιρείας ο Berry Gordy. Ο Smokey Robinson μαζί με το συγκρότημά του, τους Miracles, ήταν το πρώτο συγκρότημα που υπέγραψε στην εταιρεία του Berry Gordy και ήταν και το πρώτο επιτυχημένο σχήμα της. Με ηγέτη μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της δεκαετίας του 60, τον Smokey Robinson, στα 19 χρόνια που μεσουράνησαν κατάφεραν να γράψουν περισσότερες από 50 επιτυχίες και να κινηθούν σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα από τη soul έως και την disco. Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown.

Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Το 1963, ένα από τα μέλη των Miracles θα φέρει για οντισιόν στον Μπέρι Γκόρντι ένα 11χρονο τυφλό τραγουδιστή με το όνομα Steve Land Morris. Ο μικρός θα υπογράψει συμβόλαιο, θα αλλάξει το όνομά του σε Stevie Wonder και θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, το πρώτο για τη Motown, το οποίο θα καταφέρει να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 του καταλόγου επιτυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Jackson 5. Η συμμετοχή του ανήλικου τότε βασιλιά της pop, Michael Jackson, είναι το στοιχείο που καπελώνει αυτό το παιδικό συγκρότημα από την Ινδιάνα. Λέγεται μάλιστα ότι στις πρώτες του ηχογραφήσεις στην Motown, ο μικρός Michael ανέβαινε πάνω σε καφάσια προκειμένου να φτάνει το μικρόφωνο, ενώ έριχνε κλεφτές ματιές έξω από τα παράθυρα, βλέποντας τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του να παίζουν στον δρόμο. Ωστόσο, η επιτυχία των Jackson 5 τη δεκαετία του 70 υπήρξε καθολική. Με μάνατζερ τον πατέρα τους Joseph, τα πέντε αδέλφια κατάφεραν να πιάσουν όχι μόνο τα μικρής ηλικίας ακροατήρια, μα και όσους διψούσαν για καλοφτιαγμένα χορευτικά τραγούδια, όπως το I Want You Back που μόλις ακούσαμε.

Οι Temptations, ένα εξαιρετικό ανδρικό φωνητικό συγκρότημα που έγινε διάσημο τόσο για τις μελωδίες του όσο και για τον τρόπο που χορογραφούσε στη σκηνή. Με εξαιρετικούς τραγουδιστές όπως ο David Ράφεν και ο Andy Kendricks. Εδώ στο Michael, αφιερωμένο στην Λίτσα και στην Ελισάβετ.

Γεια σου, Εροφίλη. Καλώς ήρθες, Νικόλα μου, στην Κατερίνη. Γεια σου, Μαρία, στην Θεσσαλονίκη με την Diana Ross. Dancing in the street για τη συνέχεια. Μάρθα Ενδεβαντέλας για την Γογό.

Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Στο απόψινό αφιέρωμα στην Motown, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο τίτλος της εταιρείας Motown, αρχικά Tamla Motown, προέρχεται από τον συγκυρασμό των λέξεων Motor Town, την εναλλακτική δηλαδή ονομασία του Detroit, στο οποίο έχουν την έδρα τους οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεια σου ναυσικά με τον Stevie Wonder και το You Are The Sunshine Of My Life. Σίγουρα θα ακούσουμε ακόμη ένα από τον Stevie Wonder, ενδεχομένως να είναι αυτό. Ένα από τα συγκροτήματα που συνέβαλε όσο λίγα στη δημιουργία του ήχου της Motown, μαζί με τους Martha and the Vandellas που ακούσαμε, αλλά και τους Temptations λίγο νωρίτερα, ήταν οι Four Tops. Ουσιαστικά ήταν το συγκρότημα για το οποίο έγραψε τα περισσότερα τραγούδια του το συνθετικό τρίδημο της εταιρείας Holland, Dozier και Holland, αλλά και εκείνο που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα φωνητικά κουαρτέτα του είδους, καθώς αντί για τενόρο, όπως συνηθιζόταν τότε, εκείνοι είχαν ως πρώτη φωνή τον βαρύτονο Levi Stumps. Οι Four Tops αμέσως τώρα με το Reach Out, I'll Be There, αφιερωμένο στην Ρίτσα.

10 Ιουνίου του 1970. Edwin Starr και War. Ο ύμνος της Motown, ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Τραγούδι που γράφτηκε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Τραγούδι το οποίο αγαπά να παίζει στα live του μέχρι και σήμερα ο Bruce Springsteen. Αφιερωμένο στον Μιχάλη.

Γεια σου Μιχάλη, που το κινητό τελειώνει σε 4.28. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν ανήκε ποτέ στο δυναμικό της Motown. Αντίθετα με τους Ray Earth, συγκρότημα από την πόλη του Detroit, η πρώτη λευκή μπάντα η οποία υπέγραψε με την Motown. I just want to celebrate, αφιερωμένο στον Αλέκο.

Το μεγάλο κατόρθωμα της Motown ήταν η δημιουργία ενός αποκλειστικά δικού της ήχου, έχοντας ως αρχή την φράση «Κάνε το όσο πιο απλό γίνεται». Ο ήχος της Motown ξεχωρίζει από τα δεύτερα κρουστά που δίνουν τον βασικό ρυθμό, τις μελωδικές γραμμές του ηλεκτρικού μπάσου, τις ευδιάκριτες μελωδικές συγχορδίες και ένα τραγουδιστικό στυλ επηρεασμένο έντονα από τα gospel. Κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αποτελούν οι ατελείωτες συσκέψεις στα γραφεία της Motown τα πρωινά κάθε Παρασκευής, όπου τα υποψήφια προς κυκλοφορία τραγούδια έπρεπε να ταιριάζουν στο γενικότερο κλίμα των 5 πρώτων τραγουδιών των charts της τρέχουσας εβδομάδας. Οι δάλλως έμπαιναν στο σιρτάρι για περαιτέρω επεξεργασία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα έναν συμπαγή ήχο, ενώ την ίδια στιγμή έμπαινε φερένο σε πιο διαφορετικούς ή προχωρημένους ήχους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η αρχική πρόβλεψη αποδείχθηκε λανθασμένη ήταν τα τραγούδια του Marvin Gaye, το I Heard It Through the Grapevine και το What's Going On, τα οποία τελικά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα. Κι όμως και τα δύο αυτά τραγούδια παραλίγο να μην κυκλοφορήσουν ποτέ, καθώς δεν τέριαζαν με τα 5 πρώτα τραγούδια που ήτανε

Το μεγάλο κατόρθωμα της Motown ήταν η δημιουργία ενός αποκλειστικά δικού της ήχου. Έχοντας ως αρχή την φράση «κάνε το όσο πιο απλό γίνεται», ο ήχος της Motown ξεχωρίζει από τα δεύτερα κρουστά που δίνουν τον βασικό ρυθμό, τις μελωδικές γραμμές του ηλεκτρικού μπάσου, τις ευδιάκριτες μελωδικές συγχορδίες και ένα τραγουδιστικό στυλ επηρεασμένο έντονα από τα gospel. Κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αποτελούν οι ατελείωτες συσκέψεις στα γραφεία της Motown τα πρωινά κάθε Παρασκευής, όπου τα υποψήφια προς κυκλοφορία τραγούδια έπρεπε να ταιριάζουν στο γενικότερο κλίμα των 5 πρώτων τραγουδιών των charts της τρέχουσας εβδομάδας. Ιδάλλως έμπαιναν στο σιρτάρι για περαιτέρω επεξεργασία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα έναν συμπαγή ήχο, ενώ την ίδια στιγμή έμπαινε φερένο σε πιο διαφορετικούς ή προχωρημένους ήχους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η αρχική πρόβλεψη αποδείχθηκε λανθασμένη,

τον βασικό ρυθμό, τις μελωδικές γραμμές του ηλεκτρικού μπάσου, τις ευδιάκριτες μελωδικές συγχορδίες και ένα τραγουδιστικό στυλ επηρεασμένο έντονα από τα gospel. Κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αποτελούν οι ατελείωτες συσκέψεις στα γραφεία της Motown τα πρωινά κάθε Παρασκευής, όπου τα υποψήφια προς κυκλοφορία τραγούδια έπρεπε να ταιριάζουν στο γενικότερο κλίμα των 5 πρώτων τραγουδιών των charts της τρέχουσας εβδομάδας. Οι δάλλους έμπαιναν στο σιρτάρι για περαιτέρω επεξεργασία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα έναν συμπαγή ήχο, ενώ την ίδια στιγμή έμπαινε φερένο σε πιο διαφορετικούς ή προχωρημένους ήχους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η αρχική πρόβλεψη αποδείχθηκε λανθασμένη ήταν τα τραγούδια του Marvin Gaye, το I Heard It Through the Grapevine και το What's Going On, τα οποία τελικά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα. Κι όμως και τα δύο αυτά τραγούδια παραλίγο να μην κυκλοφορήσουν ποτέ, καθώς δεν ταιριάζαν με τα 5 πρώτα τραγούδια που ήταν στον πίνακα επιτυχιών. Και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί ο Μπέρι Γκόρντι, ώστε να κυκλοφορήσουν Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, αφιερωμένο στην Μάγδα.

Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Τραγούδι φυσικά που απευθύνεται στους ανεύθυνους, ανώριμους γονείς και κυρίως ανεύθυνους πατεράδες που δεν παρέχουν καμία ηθική ή οικονομική υποστήριξη στην οικογένειά τους. Αφιερωμένο σε όσους το έχουν επιλέξει για απόψε.

Και όμως, παραλίγο το συγκεκριμένο τραγούδι να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Όπως ένα άλλο πολύ σημαντικό τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, αρχικά υποτιμήθηκε από την ίδια την εταιρεία, καθώς δεν είχε τεράστια απήχηση στον κόσμο της Motown. Οι Temptations λοιπόν και το Papa Was a Rolling Stone από το 1972.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Motown απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα δικά σας μηνύματα, για τις δικές σας επιλογές. Από τον μύθο αυτών της soul αμερικάνικης μουσικής που ιδρύθηκε το 1959 από τον Berry Gordy. Μέσα στο κεφάλι του ο Berry Gordy ακούγε θόρυβο από μηχανές, αναμένες μηχανές αυτοκινήτων, μασαρίσματα και τον βόμβο από τις εργασίες στο εργοστάσιο της Ford όπου δούλευε στο Detroit. Ενδεχομένως και άλλα πολλά θα έτρεχαν στο μυαλό ενός νέου που κάνει όνειρα κάπου εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 50. Και κάποια από αυτά τα όνειρα έστριψαν προς την κατεύθυνση της μουσικής. Άλλωστε εκείνη την περίοδο στο Detroit, πολλοί από τους μαύρους του Νότου πήγαιναν με όνειρα. Βλέπετε, το Detroit ήταν ο προορισμός του φτωχού Νότου για δουλειές και μια καλύτερη τύχη. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι στραβοκοίταξαν τον πρώην μποξέρ που κρέμασε έξω από τα κεντρικά γραφεία της δισκογραφικής του εταιρείας την αλαζονική επιγραφή Hitsville USA. Τι να φανταζόταν άραγε. Είχε φύγει από την Ford όπου εργαζόταν για να ασχοληθεί με τη μουσική. Μάλιστα άφησε στην άκρη τις φιλοδοξίες του στη σύνθεση για να γίνει παραγωγός. Παραγωγός στη δισκογραφική Motown, στο Detroit του Μίτσιγκαν, στις αρχές των 60's. Του άρεσε ιδιαίτερα η jazz μουσική. Όμως πρόσεξε ότι στον πολύ κόσμο αρέσουν τα τραγούδια που έχουν στίχους. Το μυαλό του λοιπόν του έλεγε ότι έπρεπε να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και να πάρει τη soul, τα blues, τα gospel και να φτιάξει έναν pop ήχο. Έτσι προχώρησε σε σύνθεση πολλών επιτυχιών, όπως για παράδειγμα το Do You Love Me των Condors. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Και το Do You Love Me λοιπόν, των Condors, είναι σύνθεση του Μπέρι Γκόρντι. Δίκη σας επιλογή και το επόμενο, Mary Wells, το My Guy, αφιερωμένο στην Εύη.

Η Mary Wells λοιπόν με το My Guy κάποια στιγμή ήρθε σε έντονη διένεξη με τον Barry Gordy. Ένα πρωινό δεν εμφανίστηκε καν στο στούντιο για να ηχογραφήσει. Και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για να περάσει η Martha Reeves από την γραμματεία της Motown στο προσκήνιο και να γνωρίσει ανάλογες επιτυχίες. Don't leave me this way. Η Thelma Houston από το 1977 διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία των Harold Melvin and the Blue Notes. Αυτή τη φορά για την Motown, αφιερωμένο στην Τάνια.

από τους Spinners ή Detroit Spinners, όπως ήταν η αρχική ονομασία του συγκροτήματος. Φυσικά από την Motown. Γεια σου Δήμητρα, με τους Commodores και το 3 Times a Lady. Φυσικά και θα αναφερθούμε στο συγκρότημα του Lionel Richie, καθώς και στην Gladys Knight μαζί με τους Pips, από τις σημαντικότερες μορφές της εταιρείας. Δεκαετία 80 πλέον, 1984, Rockwell, Somebody's Watching Me. Ο Rockwell δεν είναι άλλος από τον γιο του Berry Gordy, ο οποίος προσπαθούσε να κυκλοφορήσει επιτέλους ένα τραγούδι. Ο πατέρας του ήταν αντίθετος, είχε απορρίψει όλες του τις προσπάθειες. Μέχρι που στο συγκεκριμένο, ο γιος του Berry Gordy έπεισε τον Michael Jackson να κάνει δεύτερα φωνητικά. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε το Somebody's Watching Me και ταυτόχρονα σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Γεια σου η Άνθη. Έχω ήδη σημειώσει την επιλογή από Ντεϊάννα και Μάρβιν. Δύο από τις πιο σημαντικές αναμφισβήτητα μορφές της Motown. Η Ντεϊάννα Ρος και ο Μάρβιν Γκέι. Μαζί με τον Stevie Wonder. Ο Μάρβιν Γκέι είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Με θεαματική πορεία και εξίσου θεαματική μετάβαση από απλό, βελούδινο, soul ερμηνευτή σε βαθιά σκεπτόμενο δημιουργό με άλμπουμ εξαιρετικά που χαρακτηρίζονταν από τις κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες του, όπως για παράδειγμα το What's Going On. Παρόλο που τα δύσκολα έργα της δεύτερης περίοδου της καριέρας του Marvin Gaye αμφισβητήθηκαν αρχικά ως αντιεμπορικά από τον Berry Gordy, στη συνέχεια βρήκαν τη θέση που τους άξιζε. Και καθώς αναφέρθηκα ήδη στο What's Going On, νομίζω ότι είναι η ώρα για να το ακούσουμε.

Οι Commodores είναι αυτοί που θα μας πάνε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Το συγκρότημα του Lionel Richie με το 3 Times a Lady, την επιλογή της Δήμητρας. Το τραγούδι δηλαδή που έγραψε ο Lionel Richie με αφορμή την 37η επέτειο των γονιών του. Όταν κάποια στιγμή ανακάλυψε τον πατέρα του να κάνει ερωτική εξομολόγηση στην μητέρα του μετά από 37 ολόκληρα χρόνια γάμου. Commodores, 3 Times a Lady, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Ο Stevie Wonder είναι χωρίς αμφιβολία ο καλλιτέχνης σύμβολο της Motown, αφού είναι και ο μόνος που παραμένει από την δεκαετία του 60 έως σήμερα στο δυναμικό της. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον καλλιτέχνη θα ακούγεται πραγματικά λίγο. Ούτε τα 26 γκράμι, ούτε το Όσκαρ, ούτε καν τα 150 εκατομμύρια άλμπουμς που έχει πουλήσει μπορούν να περιγράψουν το μεγαλείο του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Η γκάμα των οργάνων που παίζει μοιάζει ατελείωτη, ενώ ο ήχος του θεωρήθηκε επαναστατικός για την εξέλιξη της μουσικής μέσα από άλμπουμ όπως το Talking Book και το Songs in the Key of Life.

My Sharia Moore, ο Stevie Wonder σε τραγούδι που έγραψε για την τότε κοπέλα του, με την οποία φοιτούσαν στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν. Αρχικά ο τίτλος του τραγουδιού ήταν «Ο Μαϊ Μάρσα» από το όνομα της συντρόφου του. Μετά τον χωρισμό τους όμως άλλαξε τους στίχους και το προσάρμοσε σε My Sharia Moore. Stop, look, listen to your heart, Marvin Gaye, Diana Ross για την Ιάνθη.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο γυναικείο γκρουπ της Motown ήταν οι Supremes. Τα επωνομαζόμενα και χρυσά κορίτσια. Περιγκόρτη τις πίστεψε πολύ, επέμεινε και τα κορίτσια ανταπέδωσαν τις συμπάθειες με 10 νούμερο 1 επιτυχίες από την περίοδο 1964-1967. Οι Supremes και η Diana Ross έγιναν το έμβλημα της Motown. Η Diana Ross φυσικά ξεχώριζε και μετά από λίγο το group έγινε Diana Ross and the Supremes, ενώ στα εσωτερικά τους είχε αρχίσει η τρικύμια. Άλλωστε ο Μπέρι Γκόρντι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να πέφτουν όλα τα φώτα πάνω στην χαρισματική Diana, με την οποία είχε σχέση για 5 χρόνια και απέκτησε μαζί της μία κόρη. Τελικά η Diana έφυγε για σόλο καριέρα. Οι New Supremes συνέχισαν, αλλά ποτέ δεν γνώρισαν ξανά την επιτυχία. Η Diana Ross, Touch Me in the Morning, αφιερωμένο στην Σόφη και στον Νίκο.

Να και το αγαπημένο μου από όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Οι Four Tops διασκευάζουν τραγούδι των Moody Blues. Το Simple Game φυσικά για την Motown. Εβίτα αφιερωμένο, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάνα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ελένη μου, δεν χρειάζεται να κεράσεις κάτι. Εγώ θα κεράσω αυτό που μόλις μπήκε. Τον μικρούλι, τότε, Michael Jackson από τα χρόνια της Motown, να διασκευάζει και εκείνος με τη σειρά του το Ain't No Sunshine.

Η εξέλιξη της Motown στις δεκαετίες 60 και 70 υπήρξε ραγδαία. Εξαπλώθηκε σε τέτοιο βαθμό στην αμερικάνικη κουλτούρα, ώστε να λέγεται ότι αν δεν γνωρίζεις τη Motown, δεν γνωρίζεις πραγματικά την Αμερική. Η εταιρεία φρόντιζε για τα πάντα σχετικά με την εικόνα των καλλιτεχνών της, από το ντύσιμο και τις φωτογραφίσεις, ως το στήσιμο των συναυλιών τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι βασικοί συνθέτες, οι Holland and Dozier, αποχώρησαν λόγω διαφωνίας στις αποδοχές τους με τον Berry Gordy και το στυλ της εταιρείας άλλαξε, προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις των καιρών και δημιούργησε επιτυχίες με τους Rick James, τον Lennon Ritchie και την παντός καιρού Diana Ross. Παράλληλα, το επιχειρηματικό πνεύμα του Berry Gordy εξαπλωνόταν και στο κινηματογράφο με επιτυχημένες παραγωγές όπως το The Lady Sings the Blues και το Thanks God It's Friday. Τελικά, το 1988, ο Berry Gordy πούλησε την εταιρεία Motown στην MCA αντί 61 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ετικέτα της Motown επανεμφανίστηκε στα charts ως μέλος από το 1990 της οικογένειας της Universal με ονόματα όπως οι Boys to Men, ενώ συνεχίζει να παράγει καλή μουσική, είτε με παλέμαχους όπως ο Stevie Wonder, είτε με νεότερους καλλιτέχνες όπως οι Indiari.

γιατί αν δεν γνωρίζεις τη Motown, δεν γνωρίζεις πραγματικά την Αμερική. Η εταιρεία φρόντιζε για τα πάντα σχετικά με την εικόνα των καλλιτεχνών της, από το ντύσιμο και τις φωτογραφίσεις ως το στήσιμο των συναυλιών τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι βασικοί συνθέτες, οι Holland and Dozier, αποχώρησαν λόγω διαφωνίας στις αποδοχές τους με τον Berry Gordy και το στυλ της εταιρείας άλλαξε, προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις των καιρών και δημιούργησε επιτυχίες με τους Rick James, τον Lennon Ritchie και την παντός καιρού Diana Ross. Παράλληλα, το επιχειρηματικό πνεύμα του Berry Gordy εξαπλωνόταν και στο κινηματογράφο με επιτυχημένες παραγωγές όπως το The Lady Sings the Blues και το Thanks God It's Friday. Τελικά, το 1988, ο Berry Gordy πούλησε την εταιρεία Motown στην MCA αντί 61 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ετικέτα της Motown επανεμφανίστηκε στα charts ως μέλος από το 1990 της οικογένειας της Universal με ονόματα όπως οι Boys to Men, ενώ συνεχίζει να παράγει καλή μουσική, είτε με παλέμαχους όπως ο Stevie Wonder, είτε με νεότερους καλλιτέχνες όπως οι Indiaries.

καιρών και δημιούργησε επιτυχίες με τους Rick James, τον Lennon Ritchie και την παντός καιρού Diana Ross. Παράλληλα, το επιχειρηματικό πνεύμα του Μπέρι Γκόρντι εξαπλωνόταν και στο κινηματογράφο με επιτυχημένες παραγωγές όπως το The Lady Sings the Blues και το Thanks God It's Friday. Τελικά, το 1988, ο Μπέρι Γκόρντι πούλησε την εταιρεία Motown στην MCA αντί 61 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ετικέτα της Motown επανεμφανίστηκε στα charts ως μέλος από το 1990 της οικογένειας της Universal με ονόματα όπως οι Boys to Men, ενώ συνεχίζει να παράγει καλή μουσική είτε με παλέμαχους όπως ο Stevie Wonder είτε με νεότερους καλλιτέχνες όπως οι Ινδιάροι.

Easy like Sunday morning. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά και απόψε. Καληνύχτα Μιχάλη, γεια σου Νικόλα μου. Ναι, τις νύχτες γίνεται ο κόσμος πολύ πιο απλός. Καληνύχτα Κυριακή, γεια σου Στρατή στο Βερολίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Μάγια, καληνύχτα Γογό. Καλό ξημέρωμα στην Τζουλιέτα, στον Λεωνίδα. Γεια σου Βασίλη μου, καληνύχτα Τάνια, γεια σου Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα στην Μέρη, στην Λίτσα, στον Χρήστο, στην Άννα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα στην Motown. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι από την φωνή της Gladys Knight, το όνομα της οποίας υπήρξε συνώνυμο της επιτυχίας με τα 7 γκράμι που έχει κερδίσει στην καριέρα της. Η Gladys Knight μαζί με το συγκρότημά της, τους Pips, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Motown το 1966 και αρχικά έπαιζαν support για τις Supremes. Gladys Knight and the Pips διασκευάζοντας το The Look of Love. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.